Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

έρθω μη διστάσεις, στη καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις.

0: Zastávka Malešická kovárna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σου παίρνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

Ηλία, τα κεριά σκιές απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μου αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις τώρα άλλο.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο διοκόσμος είναι 5.

0: Όταν όλοι σιωπούν, κάποιοι τα λένε όλα.
1: Έτσι είναι. Κουράστηκα να σε ψάχνω σε τούτες τις πόλεις που δεν τελειώνουν. Έτσι είναι.

Έτσι είναι. Λησμόνησα το σχήμα. Το σχήμα της σκιάς σου πάνω στην άσφαλτο.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%. Το φυσικό αέριο είναι στο 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αφήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη, 54 και 20 ετών, έχασαν τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.

Και εγώ δεν κλαίω. Με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι κάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτέλεσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες του στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανίδη. Ένα σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Μου δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι λες ένα στροβόβροντο. Πες του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέλεια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: 9 στο λεπτό. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι, με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των ψινών. Ο Άρης κατέλαβε τελικώς την πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Όφη, που νίκησε 3-1 τον Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

φορτωμένα. Κάποιο μάτια χαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 7 κοκκίνια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάμπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε μη. Τάρτα μη, cinnamon rolls, carrot cake, muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία, η γεύση ποιότητα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%. Το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη, 54 και 20 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το διαστημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Οι τέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σέρεξ, παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Πώληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης, Μικέλ, Βασιλείο Βασιλείο.

0: Και γερμανός ερών.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταβιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατεβές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
6: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
5: Όχι, παιδί μου. Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
6: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
5: Κανονικά. Ούλτρε ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοστινό 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
6: Και τα κρέατα και τις μπύρες, τι θα τα πάρουμε, φίλοι?
5: Supermarket Kansas.
6: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί πρωτευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η φτασία είναι στη φύση του.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστική ηλεκτρονική και το e-jumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερή της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκίνημε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύψ κόμι πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
6: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δωρηράνι ενίσκυρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζού 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το είδη, χιπίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερό.

0: Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάννη Ακτή.
1: Κάθε παιδί ανακτεί τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δια στη θάλασσα. Θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά τα νόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλτηρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα λερούν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%. Το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη, 54 και 20 ετών, έχασαν τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα εξαφανίσει. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ίχνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Καλά, 27 Αθήνα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητήρι στις 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικολίνα Κότα. Ακούτε ράδιο κόσμος του 93. Παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας. 93fmstudio@gmail.com. Το site μας cosmosnews.gr και cosmosradio.gr. Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε όμορφο 2 ώρο.

Eurovision 2026. Να πούμε συγχαρητήρια στην Βουλγαρία, κέρδισε με το τραγούδι Μπαγκαράγκα. Πάμε όμως να δούμε τελικά τι σημαίνει το Μπαγκαράγκα όσα κρύβονται πίσω από το νικητήριο τραγούδι. Η νίκη της Ντάρα, της τραγουδίστριας, στη φετινή Eurovision έφερε στο σκήνο ένα τραγούδι με τίτλο Μπαγκαράγκα, αλλά και μια λέξη που προκάλεσε ιδιαίτερα περιέργεια σε κοινό με media για τη σημασία της προέλευσής της. Η λέξη Μπαγκαράγκα αντλεί τις ρίζες της από τη βουλγαρική λαογραφία και παραδοσιακές τελετουργίες, όπως εξήγησε η ίδια η Ντάρα. Πριν το μεγάλο τελικό, σύμφωνα με την ίδια, η έννοια του όρου συνδέεται με ένα βαθύ συνέστημα αισιοδοξίας αλλά και εσωτερικής δύναμης. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, είπε: «Είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά». Σε άλλη της τοποθέτηση, η Ντάρα μίλησε για την δική της προσωπική διαδρομή και την διαχείριση του άγχους, εξηγώντας πως η αυθεντικότητα και η αποδοχή του εαυτού της αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την οικολογία της. «Το μάχη με το άγχος. Με ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και το ρωτούσα: ποια είναι η αξία σου? Και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι ό,τι πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα να ξυπνήσει στον καθένα, αν πει δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ». Η λαϊκογραφική διάσταση του Μπαγκαράγκα, πέρα από τη μουσική ταυτότητα τραγούδι, είναι στενά συνδεδεμένο με τα λεγόμενα κουκέρι, μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία με ρίσεις που χάνονται στους παγανιστικούς χρόνους. Από πού προέρχεται η λέξη? Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, σύμφωνα με γλωσσικές αναφορές, ο όρος έχει επηρεαστεί από τζαμαϊκανές αργό εκφράσεις, όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει έντονη, εκρηκτική και θορυβόδη ενέργεια, στοιχείο που αντικατοπτρίζει και το ρυθμό του τραγουδιού που κέρδισε τη φετινή Eurovision και έφερε στο πρώτο σκαλί του βαθρού της Ντάρα.

Όπως είπαμε, η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη, συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς με το τραγούδι Μπαγκαράγκα από την Τάρα. Η Ελλάδα κατέλαβε την 10η θέση με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, ενώ η Κύπρος τερμάτισε στην 19η θέση με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Οι πρώτες θέσεις της

0: κατάταξης. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στην πρώτη θέση Βουλγαρία με 516 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση Ισραήλ με 343 βαθμούς. Στην τρίτη θέση Ρουμανία 287 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση Ιταλία με 281 βαθμούς. Και έκτη Φιλανδία με 279 βαθμούς. Ελληνική και κυπριακή ψηφοφορία. Βαθμοί προς την Ελλάδα. Ο Ακύλας έλαβε το παραδοσιακό 12 από την Κριτική Επιτροπή της Κύπρου, καθώς και μία ακόμη ανώτατη βαθμολογία 12 βαθμούς από τη Σερβία. Η ψηφοφορία της Ελλάδας, η Ελληνική Κριτική Επιτροπή, έδωσε τους 12 βαθμούς της στην Κύπρο. Αντίθετα, η ψηφοφορία του ελληνικού κοινού στήριξε θερμά τόσο την Κύπρο όσο και την νικήτρια Βουλγαρία.
1: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συντονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Ελαιτικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σπλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρε 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Λενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
5: Όφι, έχεις κουβάλιμα.
4: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και να σε βολεύει.
5: Άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
4: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
5: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
5: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Αναγέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό κατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι, με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, κράτησαν δεύτερη και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφύλιου. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικώς την πρώτη θέση στα play 5 έως

0: 8. Επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. 7. Ο κυπελούχος Όφη, που νίκησε 3-1 τον Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολη στην Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολένα Κότα.
1: 93.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: πιο γλυκιά ερώτηση στον Ακύλα από μια μικρή θαυμάστρια. Μια τρυφερή στιγμή για τον Ακύλα ήρθε από μια μικρή θαυμάστρια που του ευχήθηκε καλή επιτυχία και το ρώτησε τι μήνυμα θέλει να στείλει στα παιδιά που τον αγαπούν. Η απάντησή του ήταν γεμάτη αγάπη, να πιστεύουν στα όνειρά τους, να κυνηγούν τους στόχους τους και να μην αφήνουν κανέναν να τους το πει πως δεν είναι αρκετή. Αν βρεις το πάθος σου και να δουλέψεις σκληρά, γι' αυτό όλα είναι πιθανά. Είπε συγκινώντας μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Θερών Χρήστος Μέγκλας, Share Expo. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας της Έρες, ο Θεό, τον Γιώργο, την Γεωργία, την Χριστίνα και την Λίνα, στους φίλους μας στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα και τον Νίκο, στην φίλη μας την Τόνια, και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Δημήτρη.
3: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ράδιο Κόσμος στους 93. Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία, καθώς ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς, ύψος περίπου 2 μέτρων, ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Λαοδικία, στο Παμούκαλε. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε: «Κάναμε μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη στη Λαοδικία. Ένα ακόμη νέο έβριμα ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη. Οι εργασίες που πραγματοποιούμε στο δυτικό τρίτο της Λαοδικίας συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ίχνη του παρελθόντος. Στο σημείο ανακαλύψαμε ένα άγαλμα Αθηνάς μήκους περίπου 2 μέτρων, φτιαγμένο από λευκό μάρμαρο. Το έβριμα εντοπίστηκε στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως πολιτιστικός φάρος στην αρχαιότητα πέρα από τη θεατρική χρήση. Εγώ θα πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται παντού, πραγματικά είναι παντού.

0: κουπαρών. Ο νοήτο.
1: Γεια σου, Ζήκο.
2: Ρε, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες νέες.
5: Ζωηράνι νης κληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολ, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα, τραγούδι.

γιορτικέ χόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψινό τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέουλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότιη 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
7: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

να φτιάξουμε μαζί παρέα ένα υπέροχο γλυκό Bounty χωρίς ζάχαρη με ελάχιστα υλικά. 150 γραμμάρια φράουλες θα χρειαστούμε, 80 γραμμάρια Ινδοκάριδο, 70 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι Total 200 φάγε, ένα κουταλάκι της σούπας μέλι ή ό,τι γλυκαντικό θέλουμε και θα χρειαστούμε στο τέλος λιωμένη κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη. Αφούμε στο μούλτι τις φράουλες, το ενδοκάριδο, το μέλι και το στραγγιστό γιαούρτι, total 2% φάγε. Απλώνουμε το μείγμα σε μία φόρμα σιλικόνης ή σε ένα ορθογώνιο τάπερ με λαδόκολλα και το βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει τελείως. Κόβουμε σε 6 κομμάτια και το βουτάμε σε λιωμένη κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη. Το διατηρούμε στο ψυγείο. Και καλή σας όρεξη!

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα στην πόλη μας, κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι σήμερα. Γι' αυτό και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας και να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. R3 στις 2.30 το μεσημέρι, κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Sky στις 5.35 η ταινία Το Δόλωμα. R1 στις 8.15 ο Γεροντοκόρος. Open στις 9.10 ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. R2 στις 10 ώρα κάντο όπως ο Μπέκαμ. R1 στις 12 η ώρα στη Ρώμη με αγάπη, The Rome with Love.

0: Ραδιο Κόσμος 93 και πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 10, Βαρσοβία 12, Βερολίνο 14, Βιέννη 9, Βουδαπέστη 10, Βουκουρέστη 13, Δουβλίνο 9, Ελσίνκη 9, Κίεβο 14, Κοπενχάγη 11, Λισαβόνα 16, Λονδίνο 11, Μαδρίτη 16, Μίνσκ 16 βαθμούς, Όσλο 7, Παρίσι 12, Πράγα 9, Ρώμη 16 και στη Στοκχόλμη 9 βαθμούς.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 10α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του ΠΕ στις Σέρες.
12: Δοκιμάς ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από εμπειρούς γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμο στου 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 15, Αλεξανδρόπολη 16, Καβαλά 17, Σέρεστα και Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 14, Ιωάννα 10, Κέρκυρα 16, Άρτα 15, Λαμέκη και Γεωνία 17 βαθμούς. Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα 15 βαθμούς, Κόρινθος 17, Αθήνα 19, Σκόπελος και Χαλκίδα 18 βαθμούς, Νάξος Μήλος 18, Σύρος 20 βαθμούς, Σαντορίνη 19, Κήθρα 19, Χάνια και Ηράκλειο 18 βαθμούς, Κάρπαθος 20, Ρόδος 21 βαθμούς, Κος 20, Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη 19 βαθμούς και στη Λίμνο 18.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκ Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ακούτε ραδιοκόσμο στο 93 και πάμε να κάνουμε παρέα μια όμορφη βόλτα εδώ στο πόλεμο στην Σέρες και να δούμε στο σινεμά Κρόνιο η ταινία Γκρίζα Ζώνη από Δευτέρα 18 Μαΐου έως Τετάρτη 20 Μαΐου, καθημερινά μια προβολή τις 8 η ώρα το απόγευμα, και η επόμενή μας ταινία Χόκουμα από Δευτέρα 18 Μαΐου έως Τετάρτη 20 Μαΐου, καθημερινά μια προβολή στις 10 η ώρα. Για να σας πω, η κατηγορία της ταινίας Χόκουμ είναι ταινία τρόμου.
3: Κόσμος του 93.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Εικόνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή συνέχεια σε όλους και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν αλήφωνη, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπότε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαρά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα βάση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι κι είναι κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. 40 Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα

0: 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα, στρο, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 7 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγατά, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας δίνετε το καλύτερο εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το ειδικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μοσχοβολά τόπο στο Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μου τοπίο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αβράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε μεράκι και άρπι, το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάστα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίσερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
10: Κάθε παιδί καλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη κοινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο Νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ. αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%. Το φυσικό αέριο είναι στο σύν 100%.

0: 19% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη, 54 και 20 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ίχνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Πάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Κόσμος στους 93.

Λέμε καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, είτε μας ακούτε στο Πάλιρο, είτε στην Αύπακτο, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στις Σέρες, στην Ιγρίτα, την παραλία της Κάριανης, της, του Οφρινίου και του Σταυρού και της Ολυμπιάδος. Σας λέμε μια γλυκιά καλημέρα, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Περνάει ο Μάης πολύ γρήγορα και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, το οποίο δεν το έχουμε στήσει ιδιαίτερα θερμό φέτος. Έτσι και αλλιώς και ο Μάιος είναι μήνας άνοιξης που καλωσορίζει τον ζεστό Ιούνιο, ο οποίος αναμένουμε να είναι ιδιαίτερα ζεστός, για να κατανοήσουμε ότι εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες το μεσημέρι ζέστη, το βράδυ όμως όχι τόσο. Έχουμε και αρκετές βροχές φέτος, καταπρασύνισε ο τόπος. Μαζί θα είμαστε παρέως τη μία το μεσημέρι. Είναι 10 και 26 πρώτα λεπτά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο Ελλάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπς Κόνη Πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ τρομένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Αθηκά νέα στο λεπτό.
4: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η ΕΝ συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του προβλήματος. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι, με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Όφη, που νίκησε 3-1 τον Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
5: Κόσμος στους 93.

πούμε ότι είναι καλοκαίρι, τελικά πολύ είναι και κρυωμένοι και αρρωστούνται σπεραστικά πάνω απ' όλα. Έρχεται μια εικόνα στις Σέρρες και από ό,τι βλέπω η Ιερά Μητρόπολη Σερών, η Γρήτης, καλωσορίζουν την και γίνεται επίσημη υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Ξενιάς από την Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς του νομού Μαγνησίας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδος το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Αυτό το Σάββατο δηλαδή που θα μας έρθει σήμερα είναι Δευτέρα, θα μου πείτε. Λέμε καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. Με πολύ αγάπη σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Οι καθυστερήσεις οφείλονται πάντα στο πάρκινγκ, που παρότι λέμε ότι οι πόλεις μας είναι μικρές, περιφερειακές κτλ., πάντα οι πόλεις αυτές έγιναν για το 1/5 του πληθυσμού. Δεν σκέφτεται δηλαδή ο σχεδιαστής ότι θα υπάρχουν τόσο πολλά κίνητα μετά από 30-50 εκατό χρόνια. 1930 και 100 χρόνια μετά, το 2030 που πλησιάζουμε, γιατί είμαστε το 2026, τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Θα μου πείτε το ίδιο και τα μοτοσυκλέτα, τα μοτοποδήλατα, τα πατίνια, όλα. Έβλεπα με χαρά δύο κοριτσάκια σήμερα το πρωί πόσο χαιρόταν με τα πατίνια τους και πήγαιναν προσεκτικά και σιγά σιγά. Έβλεπα επίσης ένα σκυλάκι να μυρίζει μια κολόνα. Και χθες μια πολύ ωραία εικόνα, ένα μικρό παιδάκι να μαζεύει λουλουδάκια, μικρά λουλουδάκια, αυτά τα κιτρινάκια που έχουν βγει μέσα στην πρασινάδα της φύσης. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το Cosmos News, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και διάφορα. Θυρανίξια για το κόμμα Καριστιανού, συλλογή υπογραφών, η πανταχού παρούσα Μαρία Γρατσία και ο τραγουδιστής δημοσιογράφος κοντά της και ο Θανάσης Αυγερινός. Νέοι για τις 72 δόσεις, ποιοι μπαίνουν.

στη ρύθμιση, μπορείτε να το διαβάσετε. Λύκεια πρεμιέρα για τις προαγωγικές εξετάσεις. Καλή δύναμη, παιδιά. Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που πουλούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια τζίρο. Ο κύριος Χατζηβασιλείου στο Open είπε πως η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ισχύως και σοβαρότητας προς πάσα κατεύθυνση, το οποίο το διαβάζει η Τουρκία. Κλείνουν νησία στα Τέμπη σήμερα μέχρι και 22 του μηνός. Υπάρχει ολικός αποκλεισμός στον αυτοκινητόδρομο λόγω εργασιών συντήρησης. Οπότε ετοιμαστείτε για ταλαιπωρία όσοι θα φύγετε προς Αθήνα.

γυρίσουμε για λίγο τον χρόνο πίσω για να θυμηθούμε κάτι από τον Chris Ria και να το μοιραστούμε μαζί σας. 11 παρά 20 ώρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώθηκε και το μεγάλο τριήμερο την Connect και να το μοιραστούμε μαζί σας. 11 παρά 20 ώρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώθηκε και το μεγάλο τριήμερο τιμητικών εκδηλώσεων στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη αλλά και στο Μπρίσμπεϊν. Στην Αθήνα η Προεδρική Φρουρά πραγματοποίησε τιμητική αλλαγή στο Σύνταγμα με ευζώνους βρακοφόρους, τιμώντας τους κοινούς αγώνες των Ελλήνων και Αυστραλών. Υπάρχει ένα σχέδιο για το σχολείο που υπάρχει στο εξωτερικό για τη στήριξή του από την Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, τη Μάιρα Μυρογιάννη. Παρουσίασε σήμερα τις βασικές προτεραιότητες για την ομογένεια. Ο Εθνικός Κήρυξ στη Νέα Υόρκη καλύπτει τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Αρχιεπισκόπου Αμερικής και της δράσης της ΑΧΕΠΑ για την υποστήριξη της ελληνικής παιδείας. Ξεκίνησε επίσημα σήμερα, 18 Μαΐου, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ομογενών της Ευρώπης που σχεδιάζουν να επισκεφτούν την Ελλάδα προσφέροντας διακοπές. Και για τη Eurovision τι να πω, σας είπα ότι η Eurovision δεν είναι ένα πανηγυράκι για τους Έλληνες έτσι όπως το θέλαμε εμείς να το πιστεύουμε. Έχει χώρες με πολύ αξιόλογα τραγούδια και δεν είναι ούτε η παρέλαση των ούτε το Gay Pride είναι, ούτε η παρέλαση των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ. Είναι ένας πολύ σοβαρός διαγωνισμός που έχει μέσα και χαζά τραγούδια, έχει και πιο σοβαρά, ανάλογα πώς επιλέγει κάθε χώρα να εκπροσωπεί στον εαυτό της. Για την Ελλάδα φέτος το είχαμε πει ότι εμείς είμαστε απογοητευμένοι για την παρουσία. Ο Ακύλας μπορούσε να έχει ένα πολύ πιο ωραίο τραγούδι, έχει τη δυνατότητα, αλλά προτίμησε αυτό και να βγει σαν γάτος. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι μας υποτίμησε σαν χώρα, άσχετα με το τι λέμε και τι υποστηρίζουμε κάτι, γιατί έχουν κάποια συμφέροντα. Αν το δει κανείς αντικειμενικά και αμερόληπτα, δεν ήταν ούτε ποιοτικό τραγούδι ούτε καλή παρουσία σκηνική, δυστυχώς. Οπότε και το δεκάρι, το 10, η θέση νούμερο 10 είναι καλή. Σκεφτείτε ότι πέρσι η Κλαβδία, χωρίς τόση προβολή, χωρίς καθόλου δηλαδή, και είμαι σίγουρος με το 1/3 των χρημάτων, βγήκε έκτη.

0: φυσικά με τα λεγόμενά μου δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο και τις επιλογές του, τις σεξουαλικές και τις ερωτικές. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει στο κρεβάτι. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ προβολή και στις οθόνες. Δεν μας χρειάζεται, ρε παιδιά. Δεν διαφήμιση κάνουμε τι. Κατά τα άλλα, η ψυχολογία των ανθρώπων και παιδιών στεναχωρέθηκαν ιδιαίτερα με τη 10η θέση. Η Κλαβδία πέρσι έφτασε στην κτύπαμε με τη μισή προβολή και το μισό ίσως ποσό. Θα μάθουμε και τα νέα πόσο στήχησε και η Eurovision για την Ελλάδα. Και φυσικά ποτέ δεν κρίνουμε χαρακτήρες ανθρώπων, γιατί είναι ψυχούλα, ένα χρυσό παιδί, ένα πολύ καλό παιδί ο Ακύλας, τον αγαπάνε όλοι και οι φίλοι του και όλοι. Αλλά εντάξει, το τραγούδι ήταν λίγο πιο χοροπηδικτό από ό,τι έπρεπε. Ίσως με ένα άλλο ύφος τραγουδίου θα πήγαινε καλύτερα. Δεν λέμε τίποτα άλλο για το Eurovision. Καλή επιτυχία στον του χρόνου υποψήφιο ή την υποψήφιο. Ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δεν ξέρουμε. Αποχαιρετούμε και την Ελλάδα της Διασποράς που είχαμε μαζί μας όλες αυτές τις ειδήσεις που σας είπα νωρίτερα από όλο τον κόσμο και ελπίζω να έχουμε και καλή διάθεση, γιατί τώρα πάμε να ακούσουμε Ελεονόρα Ρουγανέλη. Κάπου σε έχω ξαναδεί.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο.

υδροσουλίτες. Οι υδροσουλίτες φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλη αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω αν όλοι γνωρίζουμε τι είναι. Οι υδροσουλίτες λοιπόν είναι τα φαντάσματα των Κρητικών επαναστατών που έπεσαν πάνω στο Φραγκοκάστελο στην Κρήτη για να το υπερασπιστούν από τη μάχη που έπεσε ηρωικά απέναντι στους Τούρκους. Που έπεσαν ηρωικά απέναντι στους Τούρκους. Τα χαράματα λοιπόν κάθε χρόνο από τότε, σαν σήμερα, 18 Μαΐου, από το 1828 λέγεται ότι εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου κάθε χρόνο τα φαντάσματα των ηρώων και λέγονται δροσουλίτες.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί από το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια έκπληξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνη, 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχει όλα και είναι δίπλα σας.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα.

0: με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φιλενάδα, αυτό το σουκού παντάκι να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά-σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
3: Πω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
2: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζί θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Εσένα σε βολεύει.
3: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
2: Κανονικά. Ούλτρεξ σαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπινο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Ενάνο υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
3: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
2: Supermarket Kansas.
3: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 60 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύπνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσάρ Έθυμνος Πάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
0: Κόσμος στους 93.

Γυρίσαμε με την εκλεκτή και αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου στο «Πες μου αν είσαι άγγελος», από τα πιο πρόσφατα τραγούδια που έχει παρουσιάσει. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη κοντά μας με ένα παραδοσιακό τσιγκάνικο τραγούδι, το «Καθρεφτίζω το νου», και αμέσως μετά πάμε ροή των ειδήσεων να δούμε τι γίνεται γύρω μας. 11 και 8 πρώτα λεπτά η στιγμή που μιλάμε.

0: συνθέτες.
1: Και όλοι οι μεγάλοι Έλληνες και οι συνθέτες και η μουσική είναι εδώ, αλλά και οι μεγάλοι Έλληνες δημοσιογράφοι και reporters που τους συναντάμε καμιά φορά. Χαιρόμαστε. Απευθύνομαι στον Νίκο Αμερικάνο. Τον καλωσορίζουμε από τη Δυτική Ελλάδα και την περιφέρεια και το Αγρίνιο. Νομίζεις εκεί είσαι στην Πάτρα που είσαι.
2: Και όχι στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο. Καλημέρα, Νίκο.
2: Στην περιφέρεια. Για όλους στο Αγρίνιο.
1: Είναι ζεστό ή το βράδυ πέφτει λίγο ψύχρα.
2: Έχει ψύχρα. Ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί ο καιρός.
1: Από βροχές.
2: Βροχές είχαμε το Σάββατο. Μια βροχούλα. Όχι καταιγίδα. Μια βροχούλα καλή. Χρειαζόταν εκεί για να πλύνει και λίγο τα δέντρα και τις ελιές που ήταν ανθισμένες, να φύγουν τα άνθη από πάνω και όλα αυτά. Εντάξει, δεν έκανε κάποια ζημιά ή οτιδήποτε. Καλό.
1: Για την βαμβακάδα που λέμε, για την βαμβακάδα, ναι.
2: Ναι, σε εσάς επάνω είχε βροχούλα, αναβλήθηκε και το αμάτς, το οποίο έγινε διακή χθες.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εμείς ετοιμαζόμασταν.

0: τη Β' Εθνική, εσείς μείνατε. Τη γλιτώσατε.
1: Και πάντως βγήκε χ που λένε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Δεν είστε πονεμένοι ότι σας νικήσαμε, ας πούμε. Σας αφήσαμε να πάτε στην πορεία σας.
0: Σωστά.
1: Αυτή είχατε χάσει εδώ και αρκετό καιρό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει.
1: Και να ξαναεπανέλθετε, δεν είναι. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Εδώ το Σάββατο στις 3, αφού μιλήσαμε για Πανετολικό, έχει μια δωρεάν συναυλία στην είσοδο του γηπέδου του Πανετολικού, στην οποία θα συμμετέσχει ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος ο Μουζουράκης.
0: Αλλά ο Μαραβέγιας είναι και η καταγωγή του από το Αγρίνιο.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει ξανατραγουδήσει ο Μαραβέγιας.
0: Και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία, για ποιο λόγο?
1: Γίνεται για τα 100 χρόνια του Πανετολικού. Είναι τα πλαίσια των εκδηλώσεων. Και δεν είναι τυχαία η ημερομηνία που επελέγει. Είναι μια ημερομηνία που είχε διεξαχθεί ένα μπαράζ το 2009 στη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανετολικός είχε αγωνιστεί με τη Ρόδο και ανέβηκε κατηγορία ο Πανετολικός τότε.
0: Μπράβο, άρα είναι ιστορικό το...
1: Είναι ιστορική ημέρα. Ιστορική ημερομηνία.
0: Μπράβο.
1: 23 του μήνα Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, μπροστά από το γήπεδο του Πανετολικού, Κορμαραβέγιας και Πάνος Ζουράκης.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε επίσης ότι κάτι που είχε υποσχεθεί πριν λίγες μέρες, που είχε έρθει στο Αγρίνιο για ιδιωτική επίσκεψη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και πλέον και τα δύο νοσοκομεία του Αγρινίου και του Μεσογείου έγινε μια νομοθετική διάταξη και είναι δύο αυτοτελείς πλέον οργανισμοί. Δεν εξαρτάται πλέον το Μεσολόγγι από το Αγρίνιο. Είναι μια υπόσχεση η οποία είχε δώσει ο Υπουργός Υγείας και συγκεκριμένα η διάταξη αυτή βρίσκεται στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου για το Υπουργείο Υγείας και φέρει τον τίτλο, σύσταση που φέρει τον τίτλο το νομοσχέδιο, σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Πρόσβασης των Ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις. Και συγκεκριμένα στο άρθρο 63 προβλέπεται η αποσύνδεση και ανεξάρτητη αυτοτελής λειτουργία των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο διοικητές, ο καθένας ξεχωριστά, και τώρα υπήρχαν, αλλά ήταν διοικητής υποδιοικητής, δηλαδή διοικητής στο Αγρίνιο, υποδιοικήτρια στο Μεσολόγγι. Τώρα πλέον θα είναι και οι δύο διοικητές στο κάθε νοσοκομείο. Ήταν μια υπόσχεση η οποία κάποιοι δεν την πιστέψανε, είπαν ότι άλλη μια υπόσχεση, αλλά τελικά το είπε και το έκανε ο Άδωνης.
0: Μπράβο του.
1: Λοιπόν, επίσης, από την Ιερά Μονή Πουρσιώτισσας έγινε μια προσφορά 500 λίτρων ελαιολάδου στο Δήμο Θέρμου για το κοινωνικό παντοπολείο. Να συγχαρούμε και τους μοναχούς εκεί στην κυρά της Ρούμελης, έτσι ονομάζεται η Παναγία η Πουρσιώτισσα, που κάνανε αυτή την προσφορά προς το Δήμο Θέρμου. Επίσης, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τον πληστηριασμό τον οποίο έχει βγει το ξενοδοχείο Liberty στο Μεσολόγγι, δεν βρέθηκε πλειοδότης για τον διασμό, αλλά είναι και υψηλό το τίμημα, είναι ένα ξενοδοχείο εμβληματικό εκεί στην είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου απέναντι από τον κήπο Ηρών. Η τιμή εκκίνησης ήταν άκουσον, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το ξενοδοχείο.
0: Δηλαδή πόσο ήταν?
1: 2.800.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ακριβό το τίμημα.
1: Ναι, είναι δυναμικότητας όμως 120 δωματίων.
0: Ναι, σε τι κατάσταση όμως είναι παραμονή?
1: Είναι τριών αστήρων, δεν έχει ανακοινιστεί. Και έχει 231 κλίνες. Εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο, από τις ΑΤΕΗ Μεσολογγίου, ήταν οι φοιτητές διαμένανε τους καλοκαιρινούς μήνες. Τους χειμερινούς,
0: συγγνώμη. Είναι μια ωραία ιδέα πάλι αυτή, να ξαναμείνει. Το χρησιμοποιεί Υπουργείο, άμα δεν υπάρχουν...

0: τους φοιτητές, τις στέγες.
1: Ναι, έχει κατασχεθεί όμως από την Αγροτική Τράπεζα και κάποιες άλλες τράπεζες που έχουν έμπρακτα δικαιώματα επί του θέματος αυτού. Ναι. Επίσης, εντυπωσίασα τα σπάνια προπολεμικά αυτοκίνητα που μαζεύτηκαν στο Θέρμο. Αυτό έγινε... Ήταν 28 πληρώματα από ό,τι
0: αναφέρει. Αυτά τα υπέροχα τα αυτοκίνητα τα παλιά.
1: Τα προπολεμικά, ναι, τα προπολεμικά.
0: Τι ωραία εκδήλωση.
1: Είναι μια εκδήλωση που έγινε κατασκευασμένη έως το 1940. 28 πληρώματα ήταν μαζεύτηκαν στο Δήμο Θέρμου και αυτές οι αντίκες όλες έκλεψαν την παράσταση με θέα τη λίμνη Τριχονίδα. Ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και αξίζει να υπάρχουν τέτοιες επισκέψεις και τέτοιες παρουσιάσεις. Ήταν όλα από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
0: Από πού ήρθαν αυτά όλα τα
1: αυτοκίνητα? Υπάρχει μια διαδρομή που κάνουν. Δουλεύαν όλα. Ήταν όλα με κινήσει. Δεν ήταν κάποια τα φορτώνανε σε οδικές βοηθές. Όχι, ήταν κανονικά κινήσει όλα διατηρημένα. Και ξεκινήσαν και φύγανε πάλι για τον προορισμό τους για να δούμε ο προορισμός ποιος είναι.
0: Ιστορικές πινακίδες που λέμε, ιστορικά αυτοκίνητα, έτσι, πριν το 40.
1: Ναι, διαβασμένα έως το 1940. Μάλιστα. Μέχρι το 40. Είναι ιδιαίτερη οργάνωση αποκλειτικά διοχήματα, η οποία διεξάγεται από 10 έως 23 Μαΐου.
0: Λίγες μέρες ακόμη.
1: Με αφετηρία την Ιταλία τα 28 πληρώματα.
0: Από εκεί φύγαν και ήρθαν.
1: Από εκεί έχουν ξεκινήσει. Να πάνε, έχουμε και κάτι άλλο και να σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Δεν βλέπω κάτι. Για να δούμε τι έγινε με το ΔΑΚ εκεί, το πολύπακο ΔΑΚ εκεί, το κηλικείο. Για άλλη μια φορά παραβιάστηκε το κηλικείο εκεί στο ΔΑΚ. Έσπασαν το τζάμι, δεν βρήκαν κάτι εκεί, δεν δουλεύει το κηλικείο αυτό. Είναι απλώς προξενήθηκαν κάποιες φθορές.
0: Ζημιά να γίνει έτσι για να υπάρξει εκτόνωση.
1: Κάποιες φθορές, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αν κάτι προκύψει, είμαστε στη διάθεση.
1: Βεβαίως, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο
0: σε
1: όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκος Αμερικάνος. Τον αποχαιρετούμε και πηγαίνουμε στην Ελεονόρα και τη Μυρτιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, αν υπάρχει μια πολύ αγαπημένη μου ταινία, είναι η ταινία Αμελή. Όσοι την έχετε δει, θα τη βλέπετε κάθε χρόνο, φαντάζομαι, γιατί μας επιστρέφει πίσω την ανθρωπιά που έχει μέσα της. Και όταν βλέπεις μια ωραία ταινία, πόσο διαφορετικά νιώθεις σαν άνθρωπος. Ό,τι βλέπουμε σε μια οθόνη μαγική που λέγεται τηλεόραση, ξέρετε, όπως είναι μαγικό και το ραδιόφωνο, είναι και τηλεόραση, αλλά δίνει περισσότερη εικόνα, μπορεί να επηρεάσει υπερβολικά ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρη τη γη. Οπότε όταν βλέπουμε πολύ εξαιρετικές διαφορετικές ταινίες που υποστηρίζουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι μέσα μας νιώθουμε πάρα πολύ ζεστά και ωραία. Όταν βλέπουμε τις αηδίες που έχει γεμίσει ο τόπος, που είναι κατά του ανθρώπου, δεν ξέρω γιατί όλο αυτό το πράγμα γίνεται και δεν παρουσιάζονται όμορφα πράγματα, ούτε πράγματα να υποστηρίζουν το σθένος και την προσωπικότητα, τις προσωπικότητες των ανθρώπων γύρω μας, τότε ενώ όταν βλέπουμε καμιά ταινία όπως το Λεόν, όπως η Αμελή, όπως το Πέμπτο Στοιχείο, εξαιρετική ταινία, πολύ μπροστά, την είδαμε πρόσφατα, όπως κάποια ταινία που έχει να κάνει και με την κοπέλα που έπαιζε στο Πέμπτο Στοιχείο και προσπαθώ να τη θυμηθώ, αλλά το μυαλό μου έχει κολλήσει. Δηλαδή έχει καμιά πενταριά εκατοστή ταινίες, οι οποίες πραγματικά σε κάνουν να νιώθεις άνθρωπος μέσα σου. Γιατί υπερασπίζονται τόσο πολύ το δίκαιο και μπορεί όχι με τον κατάλληλο τρόπο, τον προσαρμοσμένο στις αρχές μιας κοινωνίας
2: στον κόμβο και φύγει
1: ηρεμής, αλλά το νόημα το περνούν.
2: Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Μίλα Γιώβοβιτς, πολύ αγαπημένη ηθοποιός, το πέμπτο στοιχείο εξαιρετική έτσι. Η Μίλα Γιώβοβιτς, που είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο, είναι Μίλιτσα. Όπως λέμε, η Μιλίτσα, ακριβώς έτσι, η Μιλίτσα Μποντγκάνοβνα Γιώβοβιτς, ακριβώς Αμερικανίδα ηθοποιός, παρότι έχει το όνομα αυτό, καταλαβαίνετε, γεννήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας πλέον, τότε ήταν Ρωσία. Η Μίλα Γιώβοβιτς μας έχει παρουσιάσει πέρα από το πέμπτο στοιχείο, όπως ξέρετε, και άλλη μια αγαπημένη ταινία που ήθελα να σας πω για αυτήν νωρίτερα, ως για τον τελευταίο των Μοϊκανών. Όλες οι ταινίες που παίζει ο Ρομπέρτο Μπενίνι είναι ταινίες που προασπίζονται τον άνθρωπο και την ευαισθησία του. Το τελευταίο κεφάλαιο, τα Resident Evil, έχει παίξει ο Βοβίτς, την καταδίωξε δύο υπήρους, το Survivor δηλαδή, την ταινία Αναρχία, την ταινία Οι Τρεις Ομοτοφύλακες, και σίγουρα θα την επαφή τέταρτου τύπου θα τη θυμόσαστε και σε μια ταινία που έχει έτσι πολύ αγάπη, πολύ πόλεμο, πολύ δυναμισμό, και μιλάει και για εκείνες σκοτεινές εποχές όπου όταν μια γυναίκα έγραφε ποίημα θεωρούνταν μαύρη μαγεία ότι έκανε, και την ζωντανή η χριστιανή της τότε εποχής, η Ιωάννα της Λορένης, η ταινία. Αυτά για τις ταινίες, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες, δυστυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι να τις παρουσιάσουν, και κανάλια, γιατί στα κανάλια σίγουρα υπάρχει έλλειψη προσωπικού που να γνωρίζει και από ευαισθησία και από ανθρωπιά, και σπάνια βλέπουμε καμιά καλή ταινία. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, ας μην πω περισσότερα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρητικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10-240.
5: Κόσμος στους

μοιράζεσαι φυσικά με τον άνθρωπό σου που αγαπάς και το γνωρίζεις και θέλεις να το μάθεις στον κόσμο σου. Ένα πολύ ωραίο μυστικό είναι να δει κάποιες ταινίες μαζί του. Όταν του δείχνεις ή του φανερώνεις τον κόσμο σου, όταν του δείχνεις ταινίες, τα μέρη που πας, το εκμυστηρεύεσαι δηλαδή μυστικά. Αυτό αν θα γίνει μια φορά το πολύ στη ζωή σου, να εκμυστηρευτείς όλα σου αυτά τα μυστικά. Μέσα στα μυστικά είναι και ταινίες. Μπορείς δηλαδή να καταλάβεις ανθρώπους από ταινίες που έχουν δει ή πώς τις βλέπουν. Υπάρχουν τόσο σκληροί άνθρωποι που βλέπουν ταινίες και δεν δακρύζουν, και υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ταινίες και κανονικά ρέει το δάκρυ και κατανοείς και ποιος άνθρωπος είναι δίπλα σου, έτσι. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία με ανθρώπους και μια κοινωνία με δολοφόνους στον κόσμο που ζούμε. Η μισή δεν τους πειράζει το να σκοτώσει έναν άνθρωπο, είτε στο ξύλο είτε με οποιοδήποτε τρόπο, και άλλη μισή είναι υπερευαίσθητοι άνθρωποι, οι οποίοι από τη χαραμάδα και την κάτω πόρτα της ζωής προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει και από την κλειδαρότρουπα να πιάσουν το νόημα, το οποίο το ξέρουν καλά, αλλά προφυλάσσονται. Και αυτή η ζωή θεωρείται και όμορφη όταν βλέπεις και μια ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, όσο βαριά ή δύσκολη και αν είναι. Και ανάλογα πάντα με ποιους μοιράζεσαι και τις ταινίες που βλέπεις και όλα στη ζωή, τα μυστικά.

Αρτέμις Ρούσος. Εξαιρετική εκτέλεση αυτού του Summer Wine με την Nancy Boy. 12 παρα 20 η ώρα και ο χρόνος περνά. Κίνηση έχουμε, αρκετή από οχήματα σε πολλές και διάφορες πόλεις. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάμε και στη ροή των ειδήσεων, να τη δούμε γρήγορα γρήγορα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Το τι συμβαίνει γύρω μας αυτή την ώρα που μιλάμε.

ακύρωσε την προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ μετά τη Eurovision ο Ακύλας. Και καλά έκανε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το τι θα ακούσουμε από εδώ και πέρα. Παιδιά, μας ζαλίσατε, συγγνώμη, με αυτή την ιστορία. Τέτοια διαφήμιση, ποιος την πληρώνει? Παρέμβαση στην Πάτρα του Δικηγορικού Συλλόγου για τους θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Στην Ισπανία, εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες. Τέρευσε το γύσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους και πλέον είναι στο νοσοκομείο. Οι Έλληνες τουρίστες έπαιρναν το πρωινό τους στην πλατεία Νόβα, στην Σιούτα Δέγια, όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους. Απίστευτο και όμως συνέβη.

0: Στη Μαγνησία, ανήλικες κατήγγειλαν ένα 10χρονο για βιασμό στο στρατοδικείο Λάρισας, ο φερόμενος ως δράστης. Στη Θεσσαλονίκη, λύνει ξανά ο περιφερειακός απόψε το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Στην Κίνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Κατέρευσαν 13 κτίρια και χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι από σεισμό μόλις 5,2 ρίχτερ. Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού 12 και 20 το βράδυ. Και για να πάμε λίγο και στο cosmosnews.gr, στις ειδήσεις της περιφέρειας έχω διαβάσει ότι... Από αυτή την εικόνα που σας είπα ότι θα έρθει, είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα 23 Μαΐου, γιατί γίνεται η υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Ξένιας. Επίσης, νέα κορίτσια από την Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Σερών. Εγώ θα προτιμούσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επισκέπτονται πέρα από τα δημαρχεία, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα λοιπά, θα μου πείτε πού να τους βρουν, ε? Όσο υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι. Τραγούδι στη Βουλιαγμένη με τον Γιώργο Χριστοδούλου και επιστρέφουμε. Αυτά προς το παρόν τα νέα.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο.

0: τους ανθρώπους φεύγουν και ως πρόσφυγες, μετανάστες, παίρνουν τις βάρκες και προσπαθούν να φύγουν προς την Ευρώπη. Θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας, είναι πολύ φυσιολογικό να μεταδίδονται και από προϊόντα όπως έφτασε το κουνούπι τίγρης για παράδειγμα και άλλα και άλλοι ιοί, είδατε τι ζήσαμε όλοι με τον κορονοϊό από την Κίνα που θολάει ακόμη τα ευρήματα σε όλες τις έρευνες που έγιναν εκεί από το πώς τελικά δημιουργήθηκε ή βγήκε αυτός ο ιός ή από πού προκλήθηκε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον κηρύσσει την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο ως κατάσταση εκτάκτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. 246 ύποπτα κρούσματα, 80 θάνατοι ως τώρα. Λέει ότι δεν είναι πλέον πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα για να πει ότι είναι πανδημία, δηλαδή όπως ορίστηκε ο COVID, πανδημία, και την έχει ως επιδημία ακόμη. Δεν πλήττει τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί δηλαδή πανδημία. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας. Είπαμε ότι προς το παρόν να πω ότι δεν υπάρχουν για το τρέχον στέλεχος του έμπολα φάρμακα ή εμβόλια σύμφωνα με τον οργανισμό. Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση, πονοκέφαλο, πονόλαιμο και μετά έχουν με τη διάρρεια, εξανθήματα και αιμορραγίες και όλα αυτά. Είναι ο ιός έμπολα, επαναλαμβάνουμε, είναι στην Αφρική, στο Κονγκό προς το παρόν. Θανάση, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευτυχώς και δεν μεταφέρεται με τη σκόνη Αφρικής που...
0: Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει πλέον έτσι πως είναι τα πράγματα. Είδες με τον COVID τι έπαθε η ανθρωπότητα, δεν το πίστευαν οι μισοί στην αρχή. Μερικοί ακόμη δεν το έχουν πιστέψει ότι έχει συμβεί.
1: Από τη Γιουχάν της Κίνας, της Τσάινα.
0: Ναι, και χωρίς έρμα από πού προέλθει, γιατί όταν ρίχνουμε το βάρος στα ζωάκια αυτής της γης, είτε οι νυχτερίδες είναι, είτε αύριο θα είναι σκυλάκια, είτε μεθαύριο θα είναι γατάκια, έτσι δεν γίνεται η έρευνα, σωστά.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, Θανάση, πού σε βρίσκουμε, πού είσαι?
1: Όχι στο Θεό, η ώρα μου για τον Κρήμο, εδώ στον Ηλιόλου στο Κρήμο. Από χθες ζούμε το χωμό του καλοκαιριού, από χθες, Κυριακή.
0: Για μεσημέρι λες, όχι για βράδυ?
1: Το βράδυ εντάξει έχει την ψυχή του.
0: Θυμίζει,
1: το βράδυ θυμίζει Αύγουστο. Βράδυ αυγουστιάτικο με τις ψύχες. Περιμένουμε το καλοκαίρι και να αναφερθούμε ότι χθες Κυριακή είχα και μια συνάντηση με πρόσωπα από Βουλγαρία που προσπάθησαν να μου εξηγήσουν το τίτλο του τραγουδιού που βγήκε πρώτο στο Vision. Και τελικά...
0: Τι λέει τελικά το, τι σημαίνει το τραγούδι, τι
1: είναι μεγάλη ανατροπή. Το
0: Μπαγκαραντάγκα,
1: όπως μου είπε η Ζώια Ηλίεβα,
0: ναι,
1: και περισσότερο, είναι παλιά βουλγάρικη ορολογία, πως λέμε τα νέα ελληνικά και τα παλιά ελληνικά, στα παλιά βουλγάρικα, που σημαίνει ότι διώξτε το κακό από πάνω σας, διώξτε τους δαίμονες, αγωνιστείτε για το κακό.
0: Διώξτε τη μαύρη μαγεία δηλαδή.
1: Ναι, διώξτε όσα σας πουλάνε, διώξτε ό,τι σας ταλαιπωρεί, ό,τι αφαιθεί ελεύθερη στο καλό. Μπανκράγκα.
0: Ωστε, αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Ωραίο, ωραίο νόημα. Κανονικά θα πρέπει να έχει και υπότιτλους όταν βλέπουμε Eurovision το κάθε τραγούδι.
1: Πάτε.
0: Για να καταλαβαίνουμε τι λέει το κάθε τραγούδι.
1: Και πράγματι χάρηκαν πάρα πολύ τα ψωπα υπήκοοι της Βουλγαρίας που ζουν, εργάζονται, κατοικούν και έχουν και δημιουργήσει και οικογένειες εδώ στο νομό Σερών, που πραγματικά είχε αυτή την ερμηνεία, αυτό το δίδαγμα το τραγούδι τους.

0: δευτερών, που πραγματικά είχε αυτή την ερμηνεία, αυτό το δίδαγμα το τραγούδι τους. Διώξτε το κακό, φέρτε το καλό. Δηλαδή, τα βλέπω πράγματα προσκίτρινα τα βατόμουρα, μόλις κοκκινήσουν και να βρίσουν, κατευθείαν θα γίνω ταρζάν.
1: Θα γίνουν ανάρπαστα.
0: Ναι, καλά, αυτά τα κάτω, εντάξει. Ωραία. Αλλά...
1: Παιδιά, θυμάμαι που τρώγαμε ό,τι βρίσκαμε από τα δεντράκια. Υπήρχαν όμως και αυλές πολλές, φυρίκια, αερίκια, ροδακινάκια, ό,τι και να υπήρχε, και ντοματούλες, σε κήπους, σε μπαξέδες και δοκιμάζαμε τα πάντα, παιδιά, αλλά τότε δεν είχε και πολύ φυτοφάρμακο.
0: Η τεχνολογία μας έχει διώξει, διώξει όλα αυτά τα ωραία που είχαμε.
1: Χθες έκοψα μια ντομάτα να φάω που λες, Θανάση, το βράδυ, μια μισή για να κάνω μια σαλάτα χωριάτικη. Εσάν να έτρωγα, τι να σου πω, άχυρο. Καμία γεύση, καμία μυρωδιά. Λέω, τι ντομάτες τόσο ωραίες από έξω ήταν αυτές.
0: Άρα δεν είναι του μπαξέ, είναι τροποποιημένες.
1: Τι είναι, εργαστηρίο, είναι τις φτιάχνει, εκτύπωτης τις φτιάχνει, τι να πω.
0: Πάντως, όταν γυρνούσα από Βέρεια τέτοιο καιρό, από Νάου, Σάντας ο Βέρειας, ήθελα να σταματήσω στις ροδακινές, να κόψω ένα ροδάκι να φάω και δεν μπορούσα, γιατί στην Εθνική Οδό, εκεί στην Autobank, έχουν βάλει σύρματα στο δηλαδή παίρνουν ζώα στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα, λέω, να κάνω μια στάση στην έκτακτη λωρίδα, να μπούμε στο χωράφι, να δω ένα ροδάκι.
1: Δεν μπορούσες.
0: Δεν. Βέβαια αυτό ευτυχώς δεν συμβαίνει στο Γάζρο, αλλά ψάχνουμε να βρούμε κερασιές με κεράσια.
1: Σήμερα, εχθές που πήγα στην Κιανή Ακτιστική, στα Κερδία γύρισα, είχε στο δρόμο ένα πολιτή, έναν.
0: Μόνον. Πάλι καλά, τουλάχιστον έχουμε ταυτότητα προέλευσης κερασιού, Αναστασιά και Γάζαρο. Τουλάχιστον περιμένουμε πότε θα γίνουν οι γιορτές, να πάμε στις γιορτές τους.
1: Φημισμένες περιοχές με πολύ ωραία κεράσια, έχουν πάρει πολλά βραβεία, αλλά για να δούμε φέτος τώρα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν,
1: ακόμα και είχαμε θυρανίξει για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με πολύ θετικά σχόλια. Εκεί υπάρχει ο Θανάσης Αυγερινός που είναι ο δημοσιογράφος που τη βοηθάει. Να πούμε ότι δεν είσαι εσύ, γιατί με ρώτησαν πάρα πολύ. Ότι δεν είσαι, όχι δεν συμπαθείς την κυρία Καριστιανού, απλά δεν είσαι δημοσιογράφος.
0: Αγαπάω τα ρωσικά, ο άλλος ο Θανάσης είναι στη Ρωσία.
1: Τα υπεραγαπάει.
0: Ναι, και είναι Ρώσια.
1: Ναι. Ανταποκριτής, ας πούμε. Είναι τα ρεπορτάζ της στη Ρωσία, έχει τα νεότερα από εκεί. Αλλά γιατί... βρίσκεται και δίπλα στην κυρία Καριστιανού να τη συμβουλέψει, φαντάζομαι, για διάφορα θέματα.
0: Εγώ τη μόνη σχέση που έχω με τη Ρωσία, όταν ήμουν μικρό στην Πεντάπολη, ρωσικά προβοβόσκαγα.
1: Καμιά Ρωσίδα δεν γνώρισε.
0: Όχι. Στην Πεντάπολη πού να βρεις Ρωσίδα.
1: Έλατε. Λέω, μήπως στην Τούζλα εκεί στις παραλίες ερχόταν παλιά Ολλανδέζες, Γερμανίδες. Όχι, Ρωσίδες δεν ερχόταν, όχι.
0: Το πρωταγωνιστικό στοιχείο στην Ασπάρτα ήταν οι Ιουγκοσλάβες.
1: Και στην Τούζλα.
0: Στην Τούζα, τα Τερτακοχώρια, Γάζαρος, Φορός, Νέα Πέτρα.
1: Ελληνεμανίδες και όχι, εγώ και Ολλανδέζες έβλεπα που ερχόταν στην Τούζα.
0: Και οι Γερμανίδες του χωριού που ερχόταν Αύγουστο-Ιούλιο, ένα μήνα διακοπές, και τις ήπιες μέρες τις περνούσαν, και μάλιστα τις περνούσαμε 6 Αυγούστου, έπρεπε να είμαστε στην Τούζλα, γιατί είναι η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
1: Ωραία, λοιπόν, περιμένεις τη γραμμή σου. Επιστρέφουμε σε λίγο και συνεχίζουμε το κουτσομπολιό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα πια, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως.

0: Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, ναι, καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο απειμένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών, το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η αρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
6: Κόσμος.
7: Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu aimes.
8: Eh, ça pousse, y'a

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ο Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος στην σύνδεσή μας. Θανάση, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Ναι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την παραγωγική, μπορώ να πω, για το λόγο του ότι να αναφερθούμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα με άλλη, σαν χρονογράφημα, με άλλη μορφή συζήτησης που είναι είδηση, βέβαια, αποτελεί είδηση, και λέμε με άλλο τρόπο για να γίνει πιο ευκολονόητη στους ορατές και ακροάτριες. Δεν μπόρεσαν οι απατεώνες πλέον να ξεγελάσουν, γιατί μάγκεψαν οι παππούδες χιλιάδες ή κατατοπίστηκαν στο να μην την πάνε. Παλιά που έπαιρναν τηλέφωνο στα σταθερά, στα σπίτια και έλεγαν η κόρη σας.

0: κλπ. Βγάλτε μας, ρίξτε μας από τον μπαλκόνι τόσα χρήματα κλπ. Τώρα άλλαξαν, τα έκαναν πιο
1: εξελίχθηκαν
0: την τεχνολογία τους και στέλνουν, και είναι γεγονότα, έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα εδώ στα Σέρας, στέλνουν στα κινητά μηνύματα ότι έχετε κλείσει από την τροχέα, σας εντοπίσαμε σε κατοικημένη περιοχή να έχετε υπερβολική ταχύτητα κλπ. Στείλτε μας αυτά, ειδικού συμπάντη κλπ. Δεν καταντάμε σε κανένα, δεν δίνουμε τίποτα αν δεν το ξέρουμε, αν δεν είναι το όνομα, όποιος και να είναι. Και μάλιστα δε, η πρώτη μας κίνηση, αυτό το μήνυμα, ας το πάμε στο αστυνομικό τμήμα, υπάρχει τμήμα για τα πληροφορικά, για τα κομπιούτερ που μπορούν να βρουν από πού στάλθηκε και να τους μαγκώσουν κατευθείαν.
1: Ξέρεις τι έρευνα πρέπει να κάνει η Europol, γιατί είναι από άλλα κράτη, από Νορβηγίες, Σουηδίες, Σερβετίες, κανείς δεν ξέρει. Είναι και τα κινητά που πουλά σε γονείς πολλά παιδιά και καμιά φορά δεν, με μία ταυτότητα παίρνεις κανένα δύο-τρία και τα μοιράζεις μετά αυτά που λέμε τα πακιστανικά. Αλλά έχεις δίκιο. Έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό που λέει Ελλάς, στα αγγλικά. Δεν έχει το λογότυπο και τη φωτογραφία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά γράφει: το όχημά σας καταφύγει για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Πατάς ένα σύνδεσμο και σου βγάζει το Δήμο. Δήμο Σερών, Δήμο Θεσσαλονίκης. Και νομίζεις ότι όντως. Και μετά έχει άλλο ένα σύνδεσμο που πατάς και σου υποκλέπτουν τα στοιχεία της τράπεζάς σου όταν πας να πληρώσεις. Κανονικά το 40, το 30, το 20. Σου βάζουν και μικρές κλήσεις. Οπότε λες, άντε, ας την πληρώσω να τελειώνω.
0: Ναι, αλλά έχουν όλα τα στοιχεία του λογαριασμού σου.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλη απάτη. Προσοχή προς όλους μας.
0: Πάντως, τα πάντα πρέπει να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί με, πέραν την πρωινή μας προσευχή, με καχυποψία για
1: τους νέους
0: απατεώνες της νέας τάξης της τεχνολογίας.
1: Κακό πράγμα αυτό, και σκέψου πόσοι από την πάτσαν και πόσοι στεναχωρέθηκαν όταν τους είπαν ότι το παιδί σας χτύπησε και πρέπει να είναι στο χειρουργείο. Τι πόνος και τι κλάμα έχει πέσει στο σπίτι από μαμάδες και γιαγιάδες. Μερικές που το πίστεψαν και κάποιος άνθρωπος έχασε και τη ζωή του, θυμάμαι έτσι, από ανακοπή. Και αυτά τα καθάρματα οι απατεώνες, να πω ότι είναι καθάρματα, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι καθάρματα, έχουν χάσει την ανθρωπιά. Συνεχίζουν να το κάνουν αυτό και βρίσκουν άλλους τρόπους τώρα.
0: Σίγουρα ο άνθρωπος, για να μην έχει αισθήματα να πονέσει τον άλλον, σίγουρα είναι χαπακωμένος, μαστουρωμός.
1: Είναι κάθαρμα, ό,τι και να είναι. Είναι κάθαρμα. Γιατί τα ναρκωτικά τα παίρνουν και πολύ ευαίσθητα παιδιά και πολύ καλά παιδιά, Θανάση. Δηλαδή δεν είναι όλα τα ναρκωτικά, δεν είναι πάντα η αιτία για ό,τι κακό γίνεται στον κόσμο. Σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό, όπως λες, σίγουρα. Αλλά αυτοί που σίγουρα τις κάνουν αυτές τις απάτες, πρέπει να έχουν τόση ευφυΐα και τέτοια προγράμματα υπολογιστών που δεν νομίζω να παίρνουν ναρκωτικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή, έχουν βάλει στόχο.
1: Είναι, πώς να σου πω, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν τελειώσει και λογιστική.
0: Την απάτη.
1: Πώς βρίσκουν τέτοια συστήματα.
0: Παίρνουν σαν λογιστές. Παίρνουν σαν λογιστές, αλλά δεν είναι λογιστές. Όπως...
1: Α, ναι, έχεις δίκιο. Κάποιοι παίρνουν σαν λογιστές.
0: Είναι ο γιατρός, λέει, η κόρη σου είναι στο τάδε.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Νοσοκομείο.
0: Γιατρίου, ναι. Προσποιούνται επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Και επειδή νιώθουν αηδία για όλους αυτούς που θέλουν να ξεγελάσουν, αλλά δεν θα ξεγελάσουν κανέναν όσο μιλάμε για αυτά και όσο λέμε τον καθένα να έχει καχυποψία, να έχει καχύποπτους για ό,τι καινούριο του σερβίρουν, και ποτέ σε αγνώστους. Να πάμε τώρα να νιώσουμε
1: ποτέ
0: λίγο
1: υπερηφάνεια. Ποτέ δεν δίνουμε το πιν, ποτέ το πιν σε αγνώστους.
0: Τίποτα, τίποτα. Και όπως έλεγε και η Πάπου Θανάση, τίπτας. Εμείς τη λέξη τις κάναμε, τις κοντέναμε. Ναι. Το τίποτα, το τρισύλλαβο το κάναμε τίπτας.
1: Είχε τόσο κούραση τότε και τόση δουλειά που δεν θέλανε οι άνθρωποι να λένε πολλά και τα μάζευαν γρήγορα τα λόγια.
0: Ναι. Να νιώσουμε υπερηφάνεια για αυτό που έγινε χθες το απόγευμα στις 6 ώρα στα ΣΕΣ, στο κινηματοθέατρο, στο κινηματογράφο Κρόνιο, όπου τιμήθηκαν οι 5 θεοί ήρωες που σκοτώθηκαν τον Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
1: Μάλιστα.
0: Και μόνο τα ονόματα
1: μας. Ναι, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, είναι ο Αλμπάνης Γιώργος, βιοπαλαιστής, γράτης από τη Βυσαλτία, την Ευκαρπία, Νέα Ευκαρπία Βυσαλτίας, είναι κοντά στην Αμφίπολη η Ευκαρπία. Είναι 8 χιλιόμετρα από το λιοντάρι της Αμφίπολης.
1: Ναι.
0: Ο Βαγιανός ο Απόστολος, νεκριτμός καπνεργάτης, στα καπνά. Κυριακούδης Δημήτρης, από το

0: το χώρι, εκείνη την περιοχή, Βυζαντία. Έχουν νικώσει το χώρι κοντά. Και μιλάμε, πάμε τώρα και στο Ροδολίβος, από το Ροδολίβος, ο Τσαγκάρης και πάμε ο Ρουσόπουλος Κώστας, που ήταν και αντιπρόεδρος στην κοινότητα Ροδολίβος εκείνα τα χρόνια. Και ο πέμπτος θεραίος ήρωας, ο Ξυλουργός, ο Μαραγκός, ο Συρινός Απόστολος που έμεινε εδώ στα Σέρας.
1: Μάλιστα.
0: Τιμήθηκαν, πέραν το ότι έγινε εκδήλωση και
1: αναφέρθηκαν τα ονόματά τους. Ποιος τους τίμησε?
0: Η κεντρική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος των Σερών.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Πέραν το ότι τιμήθηκαν, όταν ακούστηκαν τα ονόματά τους, ήρθαν τα εγγόνια τους και πήραν το βράδυ. Πολύ συγκινητικό.
1: Βέβαια συγκινητικό.
0: Και μετά πέρας, αυτό έγινε χθες το απόγευμα. Όμως η συγκίνηση ξεκίνησε από το πρωί στο Άγιο Πνεύμα Σερών.
1: Γιατί?
0: Όταν στις 10.30 με 11.00 περίπου, ήταν 10.30, ήταν 10 αφού τελειώσαμε 11.30, έγινε μεγάλο μνημόσυνο για τα 13 θύματα που εκτελέστηκαν τους ντόπιους του Βυσνίκου, του Αγίου Πνεύματος, τους χωρικούς εκεί, από τους κατακτές Βουλγάρους. Τις 13 Μαΐου, παρότι είχαμε χθες 17 και έγινε η σφαγή, από τους 13 Μαΐου του 44 από τους Βουλγάρους.
1: Ναι, είναι και στο Νέο Σούλη πέρασαν και άφησαν και εκεί πάρα πολλά θύματα και είχε και εκεί εκδήλωση την Κυριακή. Μάλιστα, ωραία. Τι άλλο έχουμε, Θανάση?
0: Και ευτυχώς, ήταν οι Βουλγαροί και ευτυχώς Σάββατο πήραν το πρώτο βραβείο και ευτυχώς τους λέγαμε μετά εκεί στο τέτοιο, μετάνιωσε οι Βούλγαροι γιατί τραγουδάνε «Μη κάνεις κακό στον άλλον, πάρε μόνο το».
1: Ναι, αλλά όταν και εμείς όμως, όταν αναθεωρώ πράγματα που γίνανε παλιά και διαιωνίζεται το μίσος, δεν είναι καθόλου καλό. Το ότι κάποια άλλη εποχή, δεν λέω για σένα και για μένα, σίγουρα, ναι, ναι. Αλλά πολλοί άνθρωποι χαίρονται με το μίσος και μισούν τους Τούρκους για παράδειγμα, γιατί πριν 400 χρόνια είχαμε αυτό που είχαμε. Μισούν τους Βούλγαρους γιατί έγινε σφαγή το 1910. Λοιπόν, αυτά
0: πέρασαν, είναι... ήταν άλλες εποχές.
1: Ναι, ήταν άλλες.
0: Εγώ σου είπα με την Νετή μου, με την Νετή την Κυμεκή. Είχα σχέση και με κόρη από την Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Το είχαμε πει πριν πέρσι. Δεν ξεχνιάται αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν έχουν πρόβλημα. Οι πολιτικοί δημιουργούν τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Ο Τούρκος στον Εύρο. Και μάλιστα οι αγρότες συνεργάζονται μεταξύ τους.
1: Εντάξει, και στα κερδίγια. Οι Γερμανοί έσφαξαν όλο το χωριό. Δεν με όλους τους Γερμανούς.
0: Είναι αποτυπωμένο στην Νίνο, 17 Οκτώβρη του 1941. Με δύο εκτελέσεις. Ναι, με δύο εκτελέσεις και για να συντονιστούν, συντονίστηκαν με φωτοβολίδα. Στα άνω κερδίδια και στα κάτω κερδίδια μάζεψαν στην πλατεία όλους τους άντρες και τους έκοβαν με το μάτι πάνω από 15 χρονών, πάνω από 18 να είναι. Και πάρα πολλοί παππούδες όταν πήγα εκεί με την τηλεόραση το 2008, λέγανε «Εγώ τη γλίτωσα γιατί ήμουν κοντός, με πέρασε για μικρό».
1: Και στο Νέο Σούλη που λέγαμε ήταν 23 Ιουνίου όταν οι Βούλγαροι πήραν
0: τις σφαγές,
1: τους άντρες του χωριού και εκτέλεσαν 350 ομήρους από 17 έως 50. Οι 170 πέθαναν μακριά από τον τόπο γιατί τους πήραν και μαζί τους στα στρατόπεδα μέσα στη Βουλγαρία για βασανιστήρια.
0: Ναι, τα λεγόμενα ντουρντουβάκια.
1: Ναι, 170 δηλαδή.
0: Τους ονόμασαν ντουρντουβάκια.
1: Οι 170 άνθρωποι αυτοί δεν γύρισαν ποτέ στο χωριό να θαυτούν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά ήταν τα τραγικά εκείνης εποχής, αλλά δεν είναι ότι εμείς το ακαρτάμε μίσους γιατί κάποτε έγινε.
0: Απλώς τιμούμε αυτά τα πρόσωπα που διάλεξαν να θυσιαστούν παρά να είναι παθητικά πρόσωπα.
1: Έτσι. Τίποτα άλλο.
0: Και να περάσουμε και σε ένα ωραίο, μια ωραία είδηση, θα την πούμε αναλυτικά μέσα στην εβδομάδα. Από τώρα να προετοιμάσουμε τους φιλόχριστους συμπολίτες μας ότι θα υποδεχτούμε την μεγάλη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ξενιάς που είναι στον Αγχίαλο Βόλου, Αλμυρός Αγχίαλος Βόλου, εκεί το μεγάλο μοναστήρι. Θα υποδεχθούμε την μεγάλη αυτή εικόνα της Παναγιάς το Σάββατο 23 Μαΐου στον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι στις νέες εργατικές κατοικίες.
1: Ναι, τώρα πια γιατί λέγεται αυτή η Παναγία Ξενιά, ποιος ξέρει?
0: Γιατί
1: ξένη είναι, ποιος ξέρει?
0: Όχι, πρέπει να βρήκαν ξένη, να τη βρήκαν οι...
1: Κάτω Ξενιάς, α, είναι υπάρχει ιερά μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς.

0: Άρα είναι το όνομα της περιοχής που έρχεται από το μοναστήρι Μαγνησία, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, στο Βόλο, εκεί Αγίλος Αλμυρός.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε, δεν έχω πάει και ποτέ σε αυτό το μοναστήρι, κάτω Ξενιάς, στην Μαγνησία, στο Βόλο, πως λέτε.
1: Γνώρισα την συγκεκριμένη Αγία εικόνα της Παναγίας πριν από 30 χρόνια, 1996-1995 ήταν πότε, όταν πήγα στη γιορτή Κρασιού στον Αλμυρό Βόλου τον Αύγουστο.
0: Α, το βρήκα, όπως λες είναι δίπλα στον Αλμυρό Βόλου, στα 16.
1: Ναι, αφού εκεί, ναι. Και λέω καλά ήρθε για τα κρασιά, δεν πάω στην Παλαγιά.
0: Μπράβο, μπράβο Θανάση. Σε ευχαριστώ.
1: Και θα είναι εδώ στον Αγιοσκελίδο που είναι το Σάββατο σε 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ο Αγιοσπυρίδωνας που είναι. Συγγνώμη, αλλά ρωτάω.
1: Ναι, ο Αγιοσπυρίδωνας είναι όπως βγαίνουμε από την πόλη για να πάμε στο τόπεδο, στα μισά, στρίβουμε δεξιά και πάμε στην Κηφισιά.
0: Εκείνο το καινούριο οικισμό.
1: Εκεί στο Βόσι Υγείς, εκεί που είναι ο Βόσι Υγείς.
0: Μια μεγάλη εκκλησία, έχει και δύο στόπ εκεί επικίνδυνα. Θέλει πολύ προσοχή. Εκεί δηλαδή στον Αγιο Σπυρίδωνα θα γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη εκκλησία, καινούργια. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
1: Έγινε κάθε ευλογία. Ευλογημένα, χαίρετε.

Καλημέρα και αγαπημένα μας. Συναντήσαμε τον αγαπημένο Μανώλη Μητρά, φωνές από το παρελθόν τις οποίες θυμόμαστε και εμείς θυμούμε στον ελληνικό μουσικό ουρανό μας. Και το επόμενο τραγούδι είναι ο Ρέστης Οντάντος με την Μαριάννα Κατσιμίχα, το Σπρώχνω τη Μέρα. Πολύ ωραίο τραγούδι για αυτούς που έχουν χάσει στον έρωτα το παιχνί και είναι οι ιτημένοι και όχι οι νικητές που χαμογελούν και πέρα βρέχει με το χαρταετό αγκαλιά. Αυτή είναι παρέα με την στεναχώρια, τη λίτα, αχ, τα βαχ και τα βρεγμένα μαξιλάρια. Και χωρίς ουσία πολλές φορές μέρες και νύχτες τους.

μαζέψετε, να κάνουμε για λίγο μια αναφορά στις Ελληνίδες τουρίστριες για να μην ανησυχούν, καλά στην υγεία τους. Είναι στο νοσοκομείο, είναι 37 και 38 χρονών τα κορίτσια. Έπεσε από το ξενοδοχείο, ήταν σε μια περιοχή της Ισπανίας, το μισό γύσο πάνω στα κεφάλια τους, ένα στο μπαλκόν τους και πίναν καφέ. Το πρωί, στην πλατεία Νόβα έγινε αυτό, από ένα κτίριο και το γύσο, ένα μέρος του γύσου που έπεσε και τις χτύπησε, δηλαδή κομμάτια από τη τσιμέντο να φανταστείτε, από τον μπαλκόνι. Δεν έπεσε όλο το μπαλκόνι, είναι καλά στην υγεία τους, είναι στο νοσοκομείο. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε ονόματα και άλλα πράγματα. Έχουμε μόνο τις ηλικίες των δύο κοριτσιών που είναι 37 και 38 και διακομίστηκαν στο τοπικό νοσοκομείο. Η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Έχουν όμως σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και κάποια μικροκατάγματα. Έπεσε το γύσο πάνω στις γυναίκες που γλίτωσαν τα χειρότερα. Αυτά από την Ισπανία.

0: πάρα πολλές γυναίκες μπαίνουν στα λεωφορεία. Κάποιες εξ αυτών είναι αρκετά μελαχρινές, με αρκετά χρυσά στο λαιμό τους και στα χέρια τους δαχτυλίδια κλπ. Και φορούν τα χρυσά για να περάσουν ανυποψίαστες, δηλαδή ότι έχουν λεφτά. Αλλά η δουλειά τους είναι να μπαίνουν στα λεωφορεία και όπου υπάρχει λίγο στρίμωμα και να κλέβουν φόλια, να κλέβουν χρήματα, ό,τι μπορούν. Προσέχετε όσοι θα πηγαίνετε Θεσσαλονίκη Αθήνα, το νου σας. Και εκμεταλλεύονται το συνωστισμό. Το ίδιο κάναν και στη Σαντορίνη τρεις γυναίκες. 13 χρονών η πιο μικρή, 40 η μεγαλύτερη και 57 η πιο μεγάλη. Τις έπιασε όμως η ελληνική αστυνομία στη Σαντορίνη το μεσημέρι του Σαββάτου. Εκμεταλλεύονταν το συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας και αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες με χρήματα, κάρτες, τραπέζες, ταυτότητες κλπ. Στην αρχή τους βρέθηκαν περίπου 10.000 ευρώ, 900 δολάρια, 3 κινητά, ρουχισμός κλπ. Κλπ. Που χρησιμοποιούσαν. Συνελήφθησαν, αλλά δεν γίνεται συχνά αυτό το γεγονός να συλλαμβάνονται διαρκώς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα όταν βρίσκεστε σε περιοχή που υπάρχει συνωστισμός και από ό,τι φαίνεται στη Σαντορίνη έχει αρχίσει ήδη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Ίδιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα

0: 300 γραμμάρια 3,49. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Παρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στρίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας. Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη του Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαοδό και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ψήσε ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη ΚΥΠ. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Αττικά νέα στο λεπτό. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι, με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Όφη, που νίκησε 3-1 τον Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
10: Κόσμος στους 93.

η Μαρία σκέφτεται, λέει, τι φαγητό να μαγειρέψω άραγε και σήμερα, οικογένεια, παιδιά. Είπαμε για τις συλλήψεις πορτοφολάδων στη Σαντορίνη. Ένας οδηγός εντόπισε και τον Τόμ Κρούζ, τον ηθοποιό τον αγαπημένο, στην Νορβηγία πάνω σε ένα τρένο. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην Νορβηγία για να γυρίσει την ταινία Mission Impossible ως Mission Impossible 7, το νούμερο 7. Ένας οδηγός τον εντόπισε, βρίσκεται πάνω σε ένα τρένο το οποίο κινούνταν με υψη ταχύτητα. Ο Τόμ Κρούζ ήταν ήρεμος, χαλαρός, στην οροφή του τρένου. Και ξεκουράζονταν από τα γυρίσματα, είτε ετοιμαζόταν για ερχόμενη σκηνή. Ο ηθοποιός εντόπισε τον οδηγό που τον έβγαζε βίντεο, το χαμογέλασε και χαιρέτησε με πολύ καλή διάθεση την κάμερα. Ο Τόμ Κρούζ, ξέρετε ότι είναι από τους ηθοποιούς που γυρίζει μόνος του τις σκηνές δράσης, τις επικίνδυνες, χωρίς να έχει κασκαντέρ. Σε όλες τις σκηνές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ρισκάρει. Ρωτήτε το πόσο καλό είναι αυτό, ο ίδιος το ξέρει. Πάμε στο Θοδωρή Κοτονιά να στείλουμε σε όλα τα νοσοκομεία και κλινικές το τραγούδι αυτό και χαιρετίσματα, την αγάπη μας και στο νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς και τους ασθενείς που μας ακούνε.

0: πόρτα.
1: Η γραμμή που έχει στο χέρι φέρω στην πόρτα μπροστά. Έχετε δώσει το χέρι σας ποτέ για να σας πει μια τσιγκάνα τη μοίρα και το ριζικό? Και αν δεν σας το έχει πει η τσιγκάνα, σίγουρα σας το πει κανένας φίλος, κανένας συμμαθητής, καμιά φίλη. Α, το χέρι έτσι, αυτή η γραμμή και αυτή, ό,τι να είναι δηλαδή, η αλήθεια είναι. Όπως όταν βλέπω εγώ μια ωραία κοπέλα στο δρόμο και λέω φτούφτου σκόρδα κοπέλα, μου κοιτάνε σαν γελάνε τα κορίτσια σου, λέει τι φτούφτου σκόρδα, το σκόρδα δεν το θέλει. Οπότε η Μαρία Αλεξανδρίου διέψαξε να βρει και έχει περάσει ένα άρθρο γιατί λέμε φτούφτου σκόρδα. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει κι εσείς το φτούφτου σκόρδα. Λέμε τη φράση λοιπόν μια παραδοσιακή λαϊκή αποτρεπτική ευχή για να διώξουμε το κακό μάτι, τη βασκανία και την κακή αρνητική ενέργεια. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν θαυμάζουμε ή επαινούμε κάποιον, ώστε ο υπερβολικός θαυμασμός μας να μην του προκαλέσει κακό ή κακοτυχία. Η έκφραση συνδυάζει πολύ ισχυρά σύμβολα προστασίας της ελληνικής λογογραφίας, το φτού, το φτύσιμο, που λειτουργεί ως πράξη αποστροφής. Θυμόσαστε όταν βαφτίστε κανένα παιδάκι στην εκκλησία? Λέει απετάσεις στο σατανά, απετάσουμε, φτύνεις από εδώ, φτύνεις από εκεί, τόσα θυμάμαι γιατί έχει χρόνια να βαφτίζω παιδί. Οπότε το φτύσιμο δείχνει ότι πετάμε μακριά οτιδήποτε κακό ή μοιασμένο. Δεν λέμε τώρα να τη βδείς την κοπέπης, τι όμορφη που είσαι βρε Ιωάννα, φτού φτού, να τη φτύσεις την κοπέλα, δεν τη φτύνεις, φτού φτού, λες μόνο, φτού φτού, σκόρδα. Το φτύσιμο είναι αυτό λοιπόν, πετάμε μακριά οτιδήποτε κακό. Η συνήθεια αυτή έρχεται από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το σάγιο έχει μαγικές ιδιότητες και μπορεί να κρατήσει μακριά τους δαίμους και τη ζηλοφθονία των θεών. Τώρα με το σκόρδο τι παίζει? Το σκόρδο, λόγω της έντονης οσμής και της καυτερής του γεύσης και της μυρωδιάς του, πίστευαν οι άνθρωποι από το Μεσαίωνα και την αρχαιότητα ότι έχει δύναμη να αποθεί τα κακά πνεύματα, τους βρικόλακες και τις αρνητικές επιρροές. Είναι φυσικό φυλαχτό, γιατί πέρα από τη φράση συνηθίζεται ακόμη και σήμερα πολλοί να κρεμούν πλεξούδες από σκόρδα στα σπίτια ή μικρά ομοιώματα σκόρδου στα ρούχα των μωρών για την προστασία, στους καθρέφτες του αυτοκινήτου, και θα τα έχετε δει ακόμη και σε συνεργεία. Συνδυάζοντας σκόρδου στα ρούχα των μωρών για την προστασία, στους καθρέφτες του αυτοκινήτου, και θα τα έχετε δει ακόμη και σε συνεργεία. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις δύο ενέργειες, έχουμε και εμείς πλέον μπορούμε να κάνουμε βουντού για να εξορκίσουμε το κακό. Φτούχτο σκόρδα, όταν τα ακούσετε λοιπόν, μη στεναχωρεθείτε, να γελάσετε απλά.

0: κόσμος ξανά.
1: Μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως ανθίσει ο κόσμος ξανά. Καλό μεσημέρι, 1 παρά 10 πήγε η ώρα, λίγα λεπτά έχουμε ακόμα μαζί μας. Και λέω να θυμηθούμε τον κύριο Ιωαννίδη με το σταγόνι στο γυαλό και μετά να γυρίσουμε στα κλασικά και αγαπημένα.

Κάπως έτσι θα πλησιάσω σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε άλλο ένα τραγούδι που θέλω να σας χαρίσω. Προλάβουμε και άλλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Κάβου, ιδιαίτερα αγαπημένο. Συνδέω τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια για να τα μεταφέρω σε όλους σας. Εδώ έχουμε την νεότερη διασκευή από τη Χάρη Αλεξίου το 2022 στο remaster, όπως λέμε, ορισμένων τραγουδιών σε νεότερα remix.

Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας χαιρετήσω λίγο, Marvin Gaye. Καλή συνέχεια σε λίγο με την Κέλλη Εμμανουηλίδου που θα μας κρατήσει για τις επόμενες δύο ώρες στην τροφιά σεξ το απόγευμα. Μην χάσετε τα υπέροχα ελληνικά τραγούδια από τον κύριο Δημήτρη Τσαούση και στις 8 το βράδυ Σωτηρία Καλακίδα. Έως τις 10 με υπέροχα τραγούδια επίσης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεκό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεται. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε.

0: μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίς κλειρίρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας 3,10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μετρές 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ επιλογή σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισνίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα, στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά μια προπόληση Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρειο. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Λίμνος Πρέβεζα, 2 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 10 πρώτα λεπτά, θα πάει σε λίγο. Και πείτε μου ειλικρινά, γιατί το Σαββατοκύριακο περνάει πάντα τόσο γρήγορα? Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στα ραδιοφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93, εδώ από την καρδιά της πόλης των Σερών, live μετάδοση για να ξεκινήσουμε μαζί άλλη μία εβδομάδα με όμορφη μουσική, μικρές σκέψεις αλλά και Eurovision Full Mode. Και αφού είναι Δευτέρα λοιπόν και θεωρείται η αρχή της εβδομάδας, η αρχή για νέες περιπέτειες, νέους στόχους, θα σας πάω κι εγώ σε ένα τραγούδι που λέει μια μεγάλη αλήθεια, πως οι πιο όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί χωρίς πολλά πολλά, αυτοί που έρχονται θόρυβα στη ζωή μας και μας την κάνουν λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο ζεστή, λίγο πιο τρυφερά λοιπόν. Πάνος Μουζουράκης.

0: Κόσμος στους 93.
1: Δευτέρα λοιπόν σήμερα και κάπως έτσι επιστρέφουμε πάλι στην καθημερινότητα και νομίζω ότι όλοι είχαμε αυτό το ίδιο συνέστημα το πρωί. Το ξυπνητήρι να χτυπάει, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, το μυαλό να λέει όχι ακόμα, ότι ήταν ένα πολύ μικρό Σαββατοκύριακο. Γιατί όσο ωραίο ήταν, όσο κι αν ξεκουραστήκαμε ή βγήκαμε λίγο από το πρόγραμμα, η Δευτέρα πάντα έρχεται να μας προσγειώσει κανονικά. Επιστροφή σε δουλειές, υποχρεώσεις, τηλέφωνα, κίνηση, πρόγραμμα. Αλλά να σας πω κάτι. Η καθημερινότητα δεν είναι τα κακή όπως τη λέμε. Γιατί μέσα σε αυτή υπάρχουν και τα μικρά πράγματα που τελικά μας κρατάνε. Ένα καφέ στο πρωί, μια κουβέντα, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, ένα μήνυμα από άνθρωπο που θέλεις να ακούσεις και κάπως έτσι περνάει η μέρα λίγο πιο όμορφα. Οπότε ναι, Δευτέρα σήμερα, αλλά πάμε να ζήσουμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ανθρώπινα και χωρίς τόσο άγχος. Μαρίζα Ρίζου, η συνέχεια είναι μικρή ζωή.

0: μου, σας περάσω στο Σαββατοκύριακο, βάζω και την Κυριακή μέσα και θα σας πω το λόγο σε λίγο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει και τι καιρό κάνει εδώ στις Σέρες. Στις Σέρες είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο mood, γεμάτο ήλιο, εντάξει φυσάει λίγο αλλά ο ήλιος επικρατεί. Είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα την Τρίτη βροχές, Τετάρτη πάλι ήλιο και μετά από Πέμπτη μέχρι Δευτέρα βροχές. Ομπρέλα παιδιά και μπουφανάκια. Και στην Αθήνα λοιπόν, η Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη επίσης στους 22, το Αγρίνιο στους 21 βαθμούς, τα Χανιά στους 23 και η Πάτρα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Ελευθερία Βανιτάκη και Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου και επιστρέφουμε με Eurovision, σουσού και κουσκούς και ξέρετε εσείς.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

συνεχίσω όμως 23 21 0 63 33 33, η τηλεφωνική γραμμή που είναι ανοιχτή για όλους εσάς, εάν θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι σε ένα φίλο, σε μια φίλη, σε έναν έρωτα, σε μια αγάπη, ένα συγγνώμη, ένα ευχαριστώ, το οτιδήποτε ρε παιδί μου, αλλά 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και τώρα θέλω να πάμε λίγο στο Σάββατο. Ένα Σάββατο με παλμούς, με άγχος, με κριτικές, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο το ζήσαμε όλοι λίγο έντονα. Λίγο τα σχόλια στα social media για τη θέση που μας δώσανε. Λίγο οι εμφανίσεις, λίγο η ψηφή, λίγο τα παράπονα. Με λίγο επίσης οι παρουσιαστές, να το πούμε και αυτό, που μέχρι να πούνε που πάει το δωδεκάρι, εσύ είχες ήδη φάει μια ολόκληρη πίτσα. Λίγο τα τραγούδια που έχουν κολλήσει στο μυαλό μας. Και ξημερώνει και η Κυριακή και ξεκινάνε τα τηλέφωνα, τα κουτσομπολιά, οι κριτικές, όλα. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα όλοι έχουμε αυτή την ενέργεια της Eurovision, γι' αυτό και εμείς θα τα πούμε όλα. Γι' αυτό βολευτείτε, ανοίξτε ένταση, πάρτε καφέ εάν δεν έχετε ήδη πάρει και πάμε να συνεχίσουμε όμορφα το μέρη μας. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μιλάει για συναισθήματα που ζήσα, που χάσαμε, που θέλουμε ή ελπίζουμε να τα ξαναβρούμε. Αλλά θα πάμε σε λίγο πιο σύντομα.

αρχικά να πάρουμε τα θέματα ένα-ένα. Τι βροχή ήταν αυτή το Σάββατο. Εγώ έλεγα είμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι και ξαφνικά κάνει χειμώνα reboot. Δηλαδή από το πάμε μία βόλτα να δούμε κόσμο, καταλήξαμε με πιτζάμες, κουβέρτες και ένα δεν σηκώνομαι από τον καναπέ ούτε αυτό. Και το καλύτερο, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις τι να βάλεις. Και πάμε και σε γυναικεία υπόθεση. Τα κούνια, όχι, Δήμητρα Γαλάνη, σε θέλω εδώ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σπλιντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά σουις και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-40.
4: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
5: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Και πάμε. Συγγνώμη, και πάμε να πούμε και κάτι όμορφο που έγινε εδώ στις ΣΕΣ, παρόλη τη βροχή που εντάξει ο καιρός μας λυπήθηκε, στη στιγμή γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου για τον Ακύλα. Και πραγματικά αυτές είναι οι στιγμές που δείχνουν κάτι πολύ μεγάλο, ότι ένα τραγούδι, από ένα τραγούδι, έναν διαγωνισμό, δείχνει ότι ο κόσμος μπορεί να ενωθεί. Παρά τις διαφωνίες της ημέρας, παρά τις απόψεις που έχει ο καθένας ξεχωριστά, εκείνη τη στιγμή όλοι κοιτάμε το ίδιο πράγμα. Όλοι περιμένουμε το ίδιο αποτέλεσμα και όλοι ζούμε την ίδια αγωνία και την ίδια χαρά. Γιατί όλη η πόλη γίνεται ένα μεγάλο μαζί. Εγώ τώρα θα σας πάω σε αγάπη του καλοκαιριού, γιατί πάω κόντρα στον καιρό και θέλω να έρθει γρήγορα το καλοκαίρι. Οπότε πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Και όχι, πείτε μου τώρα ότι αυτό το τραγούδι δεν σας ανέβασε τη διάθεση. Γιατί τελικά δεν είναι πάντα θέμα καιρού. Δεν είναι αν έχει ήλιο ή αν έχει... Που θα πάει θα το βρω. Δεν είναι θέμα αν έχει ήλιο, αν έχει βροχή, αν έχει συννεφιά. Είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα πώς θα ξυπνήσεις το πρωί. Με τι σκέψη θα ξεκινήσεις την ημέρα σου. Με τι ενέργεια θα βγεις έξω στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στη βροχή γελάνε. Και άλλοι που με τον ήλιο δεν μπορούν να χαρούν τίποτα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η διάθεση δεν φτιάχνεται μόνο από ό,τι γίνεται γύρω μας, αλλά και από το τι αφήνουμε να συμβεί μέσα μας. Από ένα τραγούδι, από έναν καφέ, από μια καλή κουβέντα. Από το να πεις σήμερα θα προσπαθήσω να δω τη ζωή μου λίγο πιο θετικά. Και ξέρω ότι δεν είναι κάθε μέρα εύκολη. Αλλά καμιά φορά αρκεί ένα μικρό πράγμα για να αλλάξει όλη η μέρα. Οπότε σήμερα είτε έχει ήλιο είτε όχι, εύχομαι να βρείτε έναν καλό λόγο για να χαμογελάσετε. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά, εγώ τουλάχιστον. Είναι η πρώτη φορά μετά από τη Vision του 2008 με την Καλομήρα που έκατσα να δω την Ελλάδα και τον Ακύλα. Όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά γιατί αυτό που παρουσίασε ήταν ένα μήνυμα, ένα μάθημα. Ήταν η μία φωνή των νέων ανθρώπων. Και ενώ ήθελα να το αποφύγω και να μην μιλήσω, γι' αυτό θα μιλήσω. Γιατί μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες της θλίψης και τον χαμό των 2 17χρονων παιδιών, 3, που μας συγκλώνησαν όλους, συγκεκριμένοι στίχοι του Φέρτο ακούστηκαν διαφορετικά. Γιατί μιλούσαν για συναίσθημα που οι νέοι κουβαλάνε καθημερινά. Και παιδιά, πολλές φορές δεν είναι δυνατά. Και αυτό που είναι wow είναι ότι δεν είδαμε ένα στημένο στάρ, αλλά ένα αυθόρμητο παιδί που δεν είχε πίσω του τεράστιες συνεργασίες. Ήταν ένα παιδί που εκπροσώπησε δισεκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να ακουστούν. Και εμένα μήνυμα, μην παρατάς ποτέ τα όνειρά σου. Εμείς να πούμε ένα ευχαριστώ για όλο αυτό τον παλμό που μας έκανε να νιώσουμε και θα επιστρέψουμε στο Eurovision, αλλά προς το παρόν πάμε στο τραγούδι «Έτσι είναι οι σχέσεις» της Σιρό.

Σήμερα λοιπόν θα σας έχω λίγο σε σκοτσέζι κοντούς. Μια θα σας ανεβάζω και μία θα σας κατεβάζω. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο Eurovision. Τελικά αυτή που κέρδισε ήταν η Βουλγαρία. Και θέλω να πω κάτι στα αλήθεια, γιατί μπήκα να δω λίγο σχόλια και γέλασα πάρα πολύ. Γιατί πολλοί έγραφαν χιουμοριστικά, έτσι. Για εμάς πάντως κέρδισε η Τούζλα. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική και με τέτοιες βραδιές. Ότι ο κάθε ένας κρατάει το δικό του αγαπημένο, το δικό του vibe, το δικό του τραγούδι που του έμεινε περισσότερο. Αλλά και να λέμε την αλήθεια, το τραγούδι της Βουλγαρίας ήταν πάρα πολύ ανεβαστικό. Από αυτά που ξεκινούν και κατευθείαν σου μένουν.

γειτονίες, δίπλο παρκάρι και κάπου εκεί όλοι κορνάρουν όλους. Και το θέμα είναι ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ αυτή την εικόνα που πλέον μας φαίνεται φυσιολογική. Αλλά δεν είναι, παιδιά, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είναι μόνο θέμα κίνησης ή ταλαιπωρίας. Είναι θέμα σεβασμού προς τον άλλον, στον πεζό, στον οδηγό, στον άνθρωπο που πάει με παιδικό καρότσι, στον ηλικιωμένο που θέλει να περάσει απέναντι με ασφάλεια. Και καμιά φορά λέω, αν όλοι κάναμε ένα μικρό βήμα παραπάνω σε προσοχή και σεβασμό, η πόλη θα ήταν λίγο πιο καλή και λίγο πιο ανθρώπινη. Γιατί η καθημερινότητα φαίνεται σε πολύ μικρά πράγματα. Τώρα θα σας πάω σε Άννα Βύση και το τραγούδι σε περίπτωση που...

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε η μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Βαρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Ζωηράνι ημίσκληροξες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη ποιή παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αττικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και αυτό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίρο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, Σερέξπο. Παραστά καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση
5: jetservices.gr. Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλεξανδρέ.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούς, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στη συντάξη της χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Παραεθνική Αθηνών Κορίνθου έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ. Δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέκτη Τσίπρα.
12: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Κόμμα στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Radio στους 93. Είμαι η Κέλλη Νοηλίδου live από την καρδιά της πόλης των Σερών από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στο μεσημεριανό μας ραντεβού 1 με 3. Εδώ λοιπόν που η μουσική αγγίζει το μυαλό και με μικρές σκέψεις της ημέρας που ίσως κάνουν να δείτε τη ζωή σας λίγο πιο διαφορετικά. 23 21 0 63 33 33. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να κάνει κάποια αφιέρωση, όπως είπαμε, σε έναν φίλο, μία φίλη, έναν έρωτα, μια αγάπη, σε κάποιον ρε παιδί μου. Μέχρι όμως να το αποφασίσετε, Χρήστος Μάστορας και Pix Lux θα με θυμηθείς.

0: κόσμος.
1: Εδώ είναι που πρέπει να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Ιουλία, Ιούλα, Ιουλίτσα, Τζούλια, Ιούλη, Ιούλιος, Γαλατία, Φανός, Φαϊνή. Χρόνια πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε η γη ευτυχία. Πάμε σε Ματούλα Ζαμάνη πριν φύγεις και επιστρέφουμε λίγο με Eurovision.

0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σχολιάσω το Ισραήλ. Ούτε τη θέση που πήρε, ούτε γιατί την πήρε, ούτε τι και πώς. Θέλω να μείνω στην Κύπρο, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά στον τελικό τα έδωσε όλα για όλα. Και να πω την αλήθεια, στον ημιτελικό είχαμε ακούσει κάτι ματάκια φωνητικά, υπήρχε ένα σχετικό άγχος, μία πίεση που έκανε μπαμ. Αλλά στο τελικό βγήκε πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο έτοιμη, με άλλη ενέργεια πάνω στη σκηνή και νομίζω ότι το είδε και ο κόσμος. Είχε παρουσία, είχε πάθος, είχε αυτό το ζω πραγματικά που περνάει μέσα από την οθόνη. Και πραγματικά πιστεύω ότι και η Κύπρος θα μπορούσε να βρίσκεται πιο πάνω στη βαθμολογία. Αλλά έτσι είναι η Eurovision. Άλλες φορές σε εκπλήσει ευχάριστα, άλλες φορές σε αφήνει να λες ρε εσύ άξιζε λίγο παραπάνω. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι υπήρχε ψυχή πάνω στη σκηνή και αυτό δεν βαθμολογείται εύκολα. Θα σας πάω τώρα σε δίδυμα φεγγάρια Μητροπάνο και Κανελίδου και επιστρέφουμε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, τώρα θα φούμε λίγο από... Ναι, από την καθημερινότητα και θα πάμε να ζήσουμε Πέγγι Ζήνε και Πουθενά το τραγούδι, αλλά σε μια πιο σύγχρονη έκδοση το 2025 και είναι σε remix. Οπότε σβήστε τα όλα, ανεβάστε ένταση και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Θα τελειώσω με το θέμα της Eurovision και θέλω να πω κάτι που σκέφτομαι πάρα πολύ. Όταν μιλάς πλέον με έναν άνθρωπο, δεν ξέρεις πραγματικά τι νιώθει. Δηλαδή, δεν ξέρεις αν αυτό που σου λέει το εννοεί. Δεν ξέρεις αν είναι αληθινός ή απλά σου το λέει γιατί πρέπει να το πει εκείνη τη στιγμή. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τα συναισθήματα κρύβονται πίσω από τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν εκφράζονται εύκολα κανένας πλέον. Όλοι κρατάνε λίγο άμυνα, λίγο απόσταση, λίγο μη δείξω πολλά. Και τελικά καταλήγεις να προσπαθείς να διαβάσεις βλέμματα, ύφος, μηνύματα, λες και κάνεις αποκωδικοποίηση. Γιατί περισσότεροι λένε, δεν είναι ακριβώς αυτό που νιώθουν και είναι πολύ περίεργο. Έχουμε τόση επικοινωνία γύρω μας, τα social media, μηνύματα, όλη μέρα, αλλά οι αληθινές κουβέντες έχουν γίνει όλο και πιο λιγότερες. Και ίσως τελικά αυτό είναι πολύ επισήμερα. Δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά είναι η ειλικρίνεια. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι «Μοιάζουμε».

Είστε στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και ακούς και Κέλλη Μανουηλίδου. Πάμε τώρα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα παρέα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφουμε εδώ. Μη φύγει κανένα σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή κόπιτα πανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα τις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
9: Ω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
8: Όχι παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
9: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
8: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
9: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
9: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
10: Αθλητική νέα στο λεπτό. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι, με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι ιστορική έδρα του Τριφύλιου. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Όφη, που νίκησε 3-1 τον Βόλο. Η ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό το 2-1 της αέλεπη του Ατρόμητου Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
1: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 live από την καρδιά της πόλης των Σερών. Και θέλω τώρα να σας πω ποιους ζηλεύω πραγματικά. Ζηλεύω τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας που τους βλέπεις να περπατάνε ακόμα χέρι-χέρι. Ναι, καλά ακούς, μετά από τόσα χρόνια. Και τους κοιτάς και λες πώς τα κατάλαβαν. Γιατί στις μέρες μας όλα μοιάζουν τόσο γρήγορα. Οι σχέσεις ξεκινάνε γρήγορα, τελειώνουν γρήγορα. Οι άνθρωποι κουράζονται εύκολα, απομακρύνονται εύκολα. Με ένα μήνυμα στην ουσία έρχεσαι κοντά. Αλλά και με ένα μήνυμα μπορείς να χαθείς. Και μετά βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να περπατάνε αργά, ήρεμα, μαζί μετά από τόσα χρόνια. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι ίσως παλιά οι άνθρωποι δεν έψαχναν το τέλειο. Εκείνοι έψαχναν το μαζί, να αντέξεις τον άλλον στις καλές και στις δύσκολες μέρες, να μείνεις, να προσπαθήσεις, και αυτό λείπει σήμερα. Η υπομονή, η αλήθεια, το να παλεύεις για έναν άνθρωπο αντί να τον αντικαθιστάς τόσο

γρήγορα και δεν ξέρω, αλλά καμιά φορά που βγω ένα ζευγάρι μεγάλης ηλικίας να περπατάει χέρι-χέρι, μου δίνει λίγη ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα αληθινή αγάπη. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Ηρώ και το τραγούδι «Έτσι είμαι εγώ».

0: Και το συμπέρασμα, αν αγαπάς κάτι, το κρατάς. Δεν το αφήνεις να φύγει εύκολα, δεν το αντικαθιστάς με την πρώτη δυσκολία, δεν το πετάς όταν έρθει η πρώτη ένταση ή η πρώτη σιωπή. Γιατί η αγάπη είναι, δεν είναι μόνο η αρχή, είναι το έντονο του πετάω στα σύννεφα, είναι και το μετά. Είναι η καθημερινότητα, είναι το μένω και προσπαθώ. Και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους που περπατάνε χέρι-χέρι, καταλαβαίνεις ότι όταν αγαπάς πραγματικά, δεν ψάχνεις εύκολες εξόδους. Μένεις, στηρίζεις και κρατάς. Γιατί η αγάπη αντέχει στο χρόνο και αυτό είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής. Γιάννης Κότσιρας και πρώτη φορά.
1: Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

αφήσουμε τώρα όλα τα προβλήματα και την καθημερινότητα στην άκρη και θα έρθετε παρέα μαζί μου μία βόλτα στην πλατεία Κρονίου, γιατί το σινεμά έχει δύο ωραίες ταινίες. Γκρίζα Ζώνη λοιπόν, μία ταινία δράσεως, καθημερινή προβολή στις 8, και Χόκουμ είναι μία ταινία τρόμου με καθημερινή

η προβολή στις 10. Τώρα για όλους όσους δεν μπορείτε να βγείτε λόγω υποχρεώσεων, να σας πω και τι παίζει στην τηλεόραση. 3 στις 2:30 κάθε γάρι στον πάγκο του. Sky στις 5:30 η ταινία Το Δόλωμα. Ερτένα στις 8:15 ο Γεροντοκόρος. Open στις 9:10 ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. ΕΡΤ 2 στις 10 κάτω όπως ο Μπέκαμ. ΕΡΤ 1 στις 12 στη Ρώμη.

Λοιπόν, εγώ κάπου πρέπει να σας αφήσω, αλλά θα το κάνω μια μικρή σκέψη. Η ζωή δεν είναι ποτέ δεδομένη, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι στιγμές, ούτε οι ευκαιρίες που έχουμε να πούμε που νιώθουμε. Γι' αυτό και αξίζει να μην τα αφήνουμε για αύριο. Να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ούτε ένα σ' αγαπώ, ούτε να μου λείπεις, ούτε ένα που με δω για εσένα. Γιατί καμιά φορά αυτά τα μικρά είναι που κάνουν και τη μεγαλύτερη διαφορά. Να εκτιμάμε τις απλές στιγμές, έναν καφέ, μια βόλτα, μια αγκαλιά, μια κουβέντα που βγαίνει αληθινά. Και αν σήμερα κάτι αξίζει να κρατήσετε από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε, είναι αυτό. Να λέτε τα όμορφα, όλα όσα νιώθετε, και να μην τα κρατάτε μέσα σας. Και να αγαπάτε λίγο πιο απλά, λίγο πιο αληθινά. Εγώ σας εύχομαι μια όμορφη συνέχεια, μια ήρεμη βραδιά και να προσέχετε εσάς και τους ανθρώπους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα αυτές τις δύο ώρες. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα τα ξαναπούμε στο αυριανό μας ραντεβού, μία με τρεις. Φιλιά, φιλιά πολλά και μία μεγάλη αγκαλιά. Ελένη Τσαλιγοπούλου, εγώ σ' αγάπησα εδώ. Το αφιερώνω σε όλους εσάς. Καλό μεσημέρι.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Τυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting the executive panel, Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ακούσεις εκεί που ζούμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκυρος τραυματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρώτα, τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ψυχική υγεία με αφορμή την τραγική αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός και απάντησε «Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά το 0-2 με τον ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν το 2-2, αναφέροντας πως του χρόνου η ομάδα θα πάει καλύτερα.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ήρθες και απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον, τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούσε αδά, ακούς κόσμος.

0: τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγια
1: www.cosmosradio.gr.
0: Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, Σνέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελαστόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια, εσκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 230 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδέ φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις.

0: Σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπράκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. 6 συλλήψεις σταυρωρείς της Κρήτης για εκβιασμό. Πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια προκειμένου να καρποθούν παράνομες επιδοτήσεις. Μήνυμα προς το Κίεβο ότι μετά την εμπισμό και την ταυτοποίηση του ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στη Λευκάδα θα πρέπει να αποσύρει όσα ντρόουν παραμένουν εκτός ραντάρ μακριά από τις ελληνικές ακτές, στέλνει η Αθήνα. Με περικοπή έρχονται αντιμέτωποι 200.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Το Πακιστάν φέρεται κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας μετά από κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.221 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς τα βρήκα.
0: Αγγίλες, ο Παπαζό λοιπόν. Πάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς μας είστε κάτω.

Κι αν μισθήσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, τα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Με και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το ειδικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ενίσκλειο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βικ κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω πω να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα τη στράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Κρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς. Μπύρα πι 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετρά και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Ντάκι να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
5: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
4: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
5: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
4: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και νάνο υγρό πιάτο 500 ml μόνο 2,15.
5: Και τα κρέατις μπύρες από εκεί θα πάρουμε, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
5: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα, το αυτοκίνητο ή το σπίτι, σκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνική.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υπραιώσεις τους σε περίπου δύο μήνες, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Ο δεξιός μπακ της ΑΚ, Λάζαρος Ρώτα, τη στιγμή των πανηγυρίων.

0: Χειρισμό για την κατάκτηση του αθλήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ψυχική υγεία με αφορμή την τραγική αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός και απάντησε «Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Φαμπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά το 0-2 με τον ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν το 2-2, αναφέροντας πως του χρόνου η ομάδα θα πάει καλύτερα.
1: Κόσμος στους 93.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παθαίνω ρολάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ πυλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κέρια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
5: Κάθε παιδί ανακαλεί τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: King Coffee Store. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνο 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: ερωτήσεις. Τι σταθμό ακούς? Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Παραοντευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
2: Μόνο αυτό μας είπε, τώρα τι να σου πω.
1: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα για γυριστό κεφάλι.
2: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό τίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιφύει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμο. Είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό ταλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, τι αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος

Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε αραδιαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βέντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo, παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-21-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παρασιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σκορπούσε τον τρόμο στην τοπική κοινωνία η συμμορία που εξαρθρώθηκε στα βορίζια Κρήτης, εξαναγκάζοντας ιδιοκτήτες χωραφιών μέσω εκβιασμών, απειλών, ξυλοδαρμών αλλά ακόμα και εμπρισμών να εγκαταλείπουν ή να τους παραχωρούν τις εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης στη Ρόδο μετά από τροχαίο. Ο οδηγός

0: κατάφερε σύμφωνα με μαρτυρίες να παραβίασε το κόκκινο. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν ψευδείς αφορμές για στρατιωτική επέμβαση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμία, στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Θυμνό, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσεούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα και θα είμαστε μαζί όπως κάθε Δευτέρα μέχρι τις 8, ζωντανά από το ράδιο Κόσμος με την εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού. Σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο μαγικό κόσμο, θα έλεγα, των ονείρων. Θα αφήσουμε τους δημιουργούς να μας μιλήσουν για τα όνειρα. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως να ακούμε τραγούδια που γράφτηκαν από τους δημιουργούς για τα όνειρα, με τον Γιώργο Περί και το τραγούδι «Σταθερά στα όνειρα». Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

η Αόνιρα λοιπόν σήμερα από το Ράδιο Κόσμος, όπως πάντα, όπως κάθε Δευτέρα, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Τσαούσης. Να πω και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι 2321-0-633-33. Αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Αυτός ο εμβληματικός στίχος που έχει συνδεθεί με τον Τσεγκεβάρα και έγινε βέβαια γνωστός από το τραγούδι

εκείνος στα δικά του. Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτά, κλεισμένοι δρόμοι

0: δεν θυμάμαι πια. Ανέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψη που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
1: I have a dream, έχω ένα όνειρο, ήταν η ομιλία που όπως ξέρουμε είχε δώσει ο Αμερικανός ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο του 1963. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην ομιλία του ζητούσε αστικά και οικονομικά δικαιώματα, καθώς βέβαια να δοθεί και το τέλος στο ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος του ακούστηκε τότε από περισσότερους από 250.000 υποστηρικτές πολιτικών δικαιωμάτων. Προς το τέλος της ομιλίας, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ παρέκλεινε από το γραμμικό κείμενο της ομιλίας του και εκφώνησε έναν επίλογο με θέμα «I have a dream», παρακινημένος από την γραυγή της Μαγκάλια Τζάκσον «Πες τους για το όνειρο Μάρτιν». Αυτό το μέρος της ομιλίας που ενθουσίασε περισσότερο τους ακροατές και έχει γίνει πλέον το πιο διάσημο, ο Λούθερ Κίνγκ περιέγραψε τα όνειρά του για ελευθερία και ισότητα. Αυτή η ομιλία ξέρουμε ότι ψηφίστηκε ως η κορυφαία αμερικανική ομιλία του 20ου αιώνα σε μια πανεπιστημιακή δημοσκόπηση το 1999. Το εγχείρημα θα ακούσουμε συνεπώς τώρα. Εδώ είναι ένα τραγούδι όπως ξέρουμε αυτό το Νάμπα και θα το ακούσουμε όμως εδώ από πολύ ωραία εκτέλεση που έκανε η Νάνα Μουσχουρή.

μετά το Χεύα από την Νάνα Μόσχουρη, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι με τον τίτλο «Όνειρο θα είναι ξανά». Θα το ακούσουμε από τον Θοδωρή Φέρη σε μουσική.

Και μετά από τον... Θοδωρή Φέρη, για τα όνειρα, θα πάμε να ακούσουμε τώρα σε μουσική του Στέφανο Κορκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου το πόσο κρατάει ένα όνειρο, φυσικά από τον

Και από τον Γιώργο Νταλάρα, πάντα βέβαια, πάντα στον κόσμο των ονείων, θα περάσουμε τώρα στον Μιχάλη Χατζηγιάννη και στο τραγούδι «Μόνο στα όνειρα». Τη μουσική έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο στιχουργός είναι ο Θανάσης Βουτσίνος. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στην Καλύψο.

Και από το μόνο στα όνειρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη θα περάσουμε τώρα στην ονειρική ποίησή του Οδυσσέα Ηλίτη. Ένα μελοποιημένο ποίημα που μιλάει για τα όνειρα, όνειρα και όνειρα είναι ο τίτλος, μελοποιημένο από τον συνθέτη, τον σπουδαίο συνθέτη τον Ηλία Ανδριόπουλο. Θα το ακούσουμε τώρα από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Θα περάσουμε τώρα στο Γιάννη Πάριο, σε μουσική και στίχους του οποίου και βέβαια με την φωνή του Γιάννη Πάριου θα ακούσουμε το τραγούδι

το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο ήταν ένα τραγούδι του 2014. Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω και θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Ας ήταν όνειρο να βγει ο ουρανός Σεργιάννη, να το ζηλεύει ο καημός, πόνος να μην το φτάνει, και αν θα βρει την αγάπη μου παρέα να τις κάνει. Θα μας τραγουδά τώρα ο Γρηγόρης Μπιθικότσης σε στίχους του Γιάννη Κούρκα και μουσική του

από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, θα περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ρέμο και στο τραγούδι «Τα όνειρα σε ξεγελούν». Η μουσική είναι, η πολύ όμορφη μουσική είναι του Χρήστου Κολόπουλου, η στίχη είναι του Νίκο Αναγνωστάκη. Το τραγούδι αυτό το χαρίζουμε στην Μαριέτα.

πάμε τώρα να ακούσουμε σε ποίηση του Αργύρη Χιόνι και μουσική του Χάρη Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Χάρη Κατσιμίχα και τον Χρήστο Θηβαίο.

σωστήριο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταπολισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί

πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο σε μια υπέροχη εκτέλεση του τραγουδιού του Μίκη Θοδωράκη, αν θυμηθείς τον Ιωσήφ.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.

0: Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλιμάς. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάντας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του γιού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12,330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης τεχνικό πολιτικό. Κατάστημα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771. Ένα όμα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Οκ, στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χάνια, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
10: Κόσμος στους 93.
11: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.

ξανά γύρω στην εκπομπή μας. Ακούτε από το ράδιο κόσμο στην εκπομπή στη γειτονιά του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια στην επιλογή των τραγουδιών, ο Δημήτρης Τσαούσης. Είπαμε σήμερα να κάνουμε μία από τις γειτονιές του Φεγγαριού να πάμε στις γειτονιές των όνειρων. Ακούμε λοιπόν τραγούδια που γράφτηκαν από τους δημιουργούς για όνειρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που γράφτηκαν για όνειρο ήταν, που θα το έχουμε τώρα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Η μουσική και η στίχη είναι του Αλκίνου. Και αφού ακούσουμε το τραγούδι, θα

αφορμή λοιπόν για να γραφτεί το τραγούδι αυτό από τον Αλκίνο Ιωαννίδη ήταν μια ιστορία που διηγήθηκε, που το διηγήθηκε ένας φίλος του. Ένας φίλος του λοιπόν ήρθε ερωτευμένος με μια κοπέλα, όπως έλεγε ο Αλκίνος, την οποία έβλεπε στον ύπνο του. Την έβλεπε μόνο στον ύπνο του. Στον ξύπνιο του δεν την είχε συναντήσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά συνάψει μια ερωτική ιστορία, με τα πάνω και τα κάτω, με τις χαρές και τις λύπες. Έτσι λοιπόν ο φίλος του έλεγε στον Αλκίνο, την ξαναείδα, μου είπε αυτό, σ' είπα το άλλο. Συνέβη εκείνο, συνέβη ετούτο. Ένα βράδυ η κοπέλα ήρθε και πάλι στον ύπνο του, αυτή τη φορά κλαίγοντας. Του είπε ότι δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Και πράγματι δεν την ξαναείδε. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την

από την Νένα Βενετσάνου να περάσουμε τώρα στον Κώστα Τριανταφυλλή και στο περίφημο όνειρο απατηλό. Η μουσική και του τραγουδιού ξέρουμε την έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας, τους στίχους έγραψε η μεγάλη τεύτρα των στίχων η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού έκανε ο Σταμάτης Κόκοτας. Εδώ όμως θα το ακούσουμε στην εκ...

την υπέροχη διασκευή του Μίνου Μάτσα, πάμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό συνθέτη μας, τον Γιώργο Σταυριανό. Σε μουσική και στίχους ποιού θα ακούσουμε το τραγούδι «Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή» με την αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη.

εκπομπή με θεματολογία τα όνειρα, θα είναι δυνατόν να μην ακούσουμε το περίφημο «Όνειρο δεμένο στο μουράγιο, πόρτα μου κλεισμένη στο νοτιά», ένα τραγούδι φυσικά τραγουδισμένο από τον Πάνο Καβαλά και τη Ρία Κούρτη, και η μουσική του

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Το σεξ να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει.

0: City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Με τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκυρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρώτα, τη στιγμή των γυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ψυχική υγεία με αφορμή την τραγική αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός και απάντησε «Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά το 0-2 με τον ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν το 2-2, αναφέροντας πως του χρόνου η ομάδα θα πάει καλύτερα.
0: Κόσμος στους 93.
3: Λοιπόν, ξανά και στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα βράδυ ο Κόσμος στην εκπομπή στη γειτονιά του Φεγγαριού. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στο μικρόφωνο και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Ταούσης. Τραγούδια σήμερα για όνειρα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια. Ένα τραγούδι παλιότερο, αρκετά παλιότερο. Είναι το τραγούδι που να αφήσει το όνειρο. Η μουσική είναι του Χρήστου Λεοντή, η στίχη είναι του Μιχάλη Παπα-Νικολάου. Είναι ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει από τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Εδώ όμως θα το ακούσουμε σε μία ζωντανή ηχογράφηση από το θέατρο Ηρώδου του Αττικού, από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, του Μανώλη Μητσιά, του Γιάννη Κούτρα, της Ιωάννας Φόρτη και της Μαρίας Σουλτάτου. Πού να χωρέσει το όνειρο.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο ζεϊμπέκικο σε στίχους, μουσική και ερμηνεία από την Καρούλα Αλεξίου. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Όνειρα αγόρια μου». Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στον ακροατή μας και φίλο, τον Γιώργο.

σε μουσική του Γιάννη Σπάθα και στίχου του Ευγένιου Αρανίτση. Θα ακούσουμε τώρα το Βασίλη Λέκα από τα Σύντομα Όνειρα, το τραγούδι «Ένα κόκκινο σημάδι».

και από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Θα περάσουμε στην κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, δηλαδή τη Μαριάννα Κατσιμίχα, και θα ακούσουμε ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του της τελευταίας χρονιάς, το Βάλς των Ονείρων. Θα το ακούσουμε εδώ τραγουδισμένο από τον Δημήτρη Ακούλη και την Μαριάννα Κατσιμίχα. Ξέρουμε ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, όμως επειδή ήταν ίδιος με τη μουσική του Χατζηδάκη, γι' αυτό βγήκε μία λέξη και έμεινε το Βάλς των Ονείρων. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Οι στίχοι, όπως ξέρουμε, είναι του Άλκη Αλκαίου, η μουσική είναι του Δημήτρη Καρά, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπακού.

0: και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι και θα την λύσουμε. Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει, η φράση που αποδίδεται στον Τσε Γκεβάρα. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Τσαούση που επιμελήθηκε και σήμερα και παρουσίασε την εκπομπή και από το Ράδιο Κόσμος, καλό βράδυ σε όλους σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σκορπούσε τον τρόμο στην τοπική κοινωνία η θυμωρία που εξαρθρώθηκε στα βορίζια της Κρήτης, εξαναγκάζοντας ιδιοκτήτες χωραφιών μέσω εκβιασμών, απειλών, ξυλοδαρμών αλλά ακόμα και ρισμών να εγκαταλείπουν ή να παραχωρούν τις εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάζει.

0: Βάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρη στη Ρόδο με αποτροχαίο. Ο οδηγός φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες να παραβίασε το κόκκινο. Κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν ψευδείς αφορμές για στρατιωτική επέμβαση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Καλησπέρα σε όλους. Το ταξίδι της μουσικής και των αναμνήσεων ξεκινάει εδώ όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Μια διαδρομή γεμάτη μελωδίες, συναισθήματα και εκείνη τη μοναδική επικοινωνία που έχουμε χτίσει μεταξύ μας. Αυτή την απίστευτη χημεία που κάνει την παρέα μας ξεχωριστή. Καλώς ήρθατε στην όμορφη μουσική μας παρέα. Εκεί όπου οι νότες λένε ιστορίες και οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, η Σωτηρία Καλακή. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Το Just Say Yes κυκλοφόρησε το 2009 μέσα από τη συλλογή Up to Now και ξεχωρίζει για τον πιο ηλεκτρονικό και αισιόδοξο ήχο που σε σχέση με τις προηγούμενες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Είναι ένα κομμάτι που έρχεται σιγά σιγά και κορυφώνεται δυναμικά, θυμίζοντάς μας πως μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι μια απόφαση. Να πούμε όλοι το δικό μας yes.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. 2-300-63-33-33. Το email του σταθμού 3FM Studio, papakigmail.com.

περνάμε σε μια δυνατή εξομολογητική κραυγή. Η Αναστάσια με το Left I Turned Alone, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004.

τραγούδι είναι φασισμένο σε προσωπικά βιώματα της ίδιας καλλιτέχνηδας. Μέσα από τη δυναμική του εκφράζει εκείνο το συνέστημα του να νιώθεις έξω απ' όλα, αλλά και τη δύναμη να σταθείς στα πόδια σου.

Blues της Άγριας Νιώτης, Μίλτος Πασχαλίδης. Καλησπέρα Χρήστο. Σιγά σιγά μαζεύεται η παρέα.

Άλλος έξετε τους στίχους. Θα καταλάβετε ότι είναι ένα τραγούδι που μιλάει σε μια επιστροφή σε εκείνη την εποχή που όλα καίγονται πιο έντονα. Τα όνειρα, οι έρωτες, οι απογοητεύσεις. Στα μπλούς της Άγριας Νιώτης. Είναι γεμάτη αντιφάσεις, μάλλον.

0: είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος 93.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ οι γιου του. Γίνεται να μην δε βάλω. Και μάλιστα το One. Και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε το 1991 και μιλά για τις ρογμές της σχέσης. Και για την προσπάθεια φυσικά να μείνεις ενωμένος με κάποιον ακόμα και όταν όλα δείχνουν να δει.

είναι γεγονός πως τα πραγματικά χαρούμενα τραγούδια είναι λίγα, αν το καλοσκεφτούμε. Τα περισσότερα κομμάτια που ακούμε μιλάνε για τον έρωτα, τον πόνο, την απώλεια ή τις δυσκολίες της ζωής. Ίσως γιατί αυτά τα συναισθήματα είναι πιο έντονα, πιο ανθρώπινα, πιο εύκολα να γίνουν στίχη και μελωδία.

0: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος με το «Άντε και καλή τύχη, Μάγκες». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80 και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς, μιλώντας για τη φυγή, την απογοήτευση και τις επιλογές χωρίς επιστροφή. Δεν χαϊδεύει, αυτιά είναι μια ευθεία ματιά στη ζωή όπως είναι πραγματικά.

0: Και με τον Παύλο Ρόπουλο θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Κόσμος στους 93.

Έτσι να μην λέω πολλά. Υποδιαρεύματα. Λίγες λέξεις, αλλά με τόσο πολύ νόημα. Καλησπέρα Θεοχάρια. Καλησπέρα Κυριακή και Στάθη. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλώς ήρθατε.

και εγώ δεν επιμένω πολύ στη σιωπή, γιατί όταν υπάρχει κάποιο θέμα θα πρέπει να το λύσεις. Γιατί θα το ξαναβρεις μπροστά σου αυτής της άποψης σήμερα.

Εκείνο που τη σιωπή περνάμε σε μια εσωτερική ένταση. Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης μας ερμηνεύουν τη γιορτή. Κυκλοφόρησε και μιλά το να ζει στη στιγμή. Χάρη. Το τώρα που λέμε.

Επιστρέφουμε στον Αλκίνο Ιωαννίδη και το τραγούδι «Με τόσα ψέματα». Πάμε δεκαετία του 90. Μιλά για σχέσεις που φυρίζονται στα ψέματα, αλλά και εκείνη τη στιγμή που αυτά καταραίουν και αποκαλύπτεται.

πολύ ρεαλιστικό κομμάτι. Γιατί μερικοί άνθρωποι είναι τσοκαλά ψεύτες, παθολογικοί ψεύτες που πιστεύουν τα ψέματά τους πραγματικά. Τα κάνουν και αληθινά, σαν να πραγματικά να είναι αλήθεια.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Born to be wild. Ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο ελευθερίας, ειδικά μέσα από την ταινία.

0: Ήταν να απαντάω στη γραμμή, είναι γελάω. Ακούγα από κάτω ότι χτυπούσε. Η γραμμή είναι ελεύθερη, μπορείτε να επικοινωνήσετε. 2-3-21-0-63-33-33.
1: Εγώ για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισα να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ρηχακί μου, και το παλός, και εγώ τράκας με πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
2: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
0: Και περνάμε στην νοσταλγία με το λέντι μαχαίριτσα και το μικρό Τιτανικό.

Συνεχίζουμε όσον τα όνειρα να βαγούν και κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά συνεχίζουμε παρά τις απώλειες.

0: καθηγήτη τη ζωή ενός ανθρώπου που περνά απαρατήρητος. Λειτουργεί σαν κοινωνικό σχόλιο για τη μοναξιά περιθώριο. Και με τον David Mike Williams θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, τον 9. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Άκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
7: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
6: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
7: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
6: Κανονικά. Ούλτρα ξαμπουάν, μόνο 2,71. Fresh Air, κρεμοσάπινο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
7: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πούμε, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
7: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
0: Γιατί έχω και μικρούς ακροατές. Δεν γίνεται να μην διαβάζω και καινούριες κυκλοφορίες. Τατού, Λωρίν. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2023.

Και πάμε στην αγαπημένη μας δεκαετία. Την 80's φυσικά. Μην ξεχνιόμαστε. Και ακούμε το Cure και το Lullaby. 1989 κυκλοφόρησε. Το τραγούδι είναι μια στιγμή. Και κάθε στιγμή ίσως και κάτι να μας θυμίζει. Ίσως έναν άνθρωπο, ίσως έναν δρόμο, ίσως μια εικόνα. Και ίσως τον εαυτό μας που έχουμε αφήσει πίσω.

διάφορα τραγούδια που απλούστα ακόμα και άλλα που μας ακούν με εκείνα. Και που βρίσκουν ακριβώς αυτό που δεν μπορούσε να πούμε. Ακούμε τους μπλε και το τραγούδι με

να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: αφιερωμένο για την... Κάτσε λίγο τώρα γιατί το ακουστικά μου μιλούσα στο τηλέφωνο. Αφιερωμένο για την αγαπημένη μου φίλη Αναστασία, η οποία είπε κάτι πάρα πολύ σοφό, γιατί μεγαλώνοντας γινόμαστε και πιο σοφοί. Σε αυτούς που ξέρουν τι θέλουν. Και εμείς τους λέμε, αν θυμηθούν το όνειρό μας, Αναστασία.
1: Να

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ζωή είχε soundtrack, ίσως να έμοιαζε κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε και συμμετέχετε κιόλα συνέχεια κάθε φορά. Καλησπέρα και στον Κώστα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, Κώστα, θα βάλω

0: ένα από τα πιο γνωστά και συναισθηματικά τραγούδια, μπορώ να πω. Το 2002 κυκλοφόρησε. Robbie Williams. Την ανάγκη για αληθινή αγάπη. Και θα περάσουμε στο διαφημιστικό των 9.30. Με πολλά συναισθήματα.
1: Η ώρα στο ο κόσμος είναι 9.30.
2: Ακούνε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenThisPod. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Για τη μίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και εσείς όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστό. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

φοβερή επιλογή τραγουδιού που μας ζήτησε ο Κώστας και το καμουφλάζ. Το 1986 μας μεταφέρει στο πόλεμο του Βιετνάμ, εκεί που πραγματικότητα μπλέκεται με το ανεξήγητο.

αυτό που κάνει καμουφλάζ τόσο ξεχωριστό δεν είναι μόνο η μουσική του, αλλά ο τρόπος που αφηγείται μια ιστορία. Στα παλιδιαφωνικό θεατρικό σε βάζει μέσα στη σκηνή. Νιώθεις την αγωνία, ξαφνικά εμφανίζεται κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ηρώας φάντασμα ή απλώς η ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει ότι υπάρχει κάποιος, ας πούμε, και τον προστατεύει. Είναι ακριβώς αυτό που λέει και το τραγούδι. Τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και μια που μείναμε με καμουφλάζ και Βιετνάμ, θα σας ακούσουμε και το παλιό στρατιώτη όμως από τον Χρήστο Θηβαίο, αφιερωμένο.

φαρμάκι μας γλυκό σαν πετέζι. Και μέσα του σαν ζαχαρίνα.

ήταν κάτι μας ενώνει όλους είναι ότι κάπου σε κάποιο τραγούδι έχω θέσει και ένα κομμάτι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

πάρα πολύ, Κώστα. Ακούσαμε Κώστα Τουρνά και η Φλέβα. 1982. Πω, από τι αναμνήσεις. Βέβαια, εγώ είμαι πιο νέα, αλλά τέλος πάντων. Μην με περνάτε.

0: πολύ μεγάλη.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Για να σας πάω και λίγο έτσι κάπου.

casa, cá começa nada. Que é flame, é tudo, mano. E pra outra?

0: 10 και 2 πρώτα λεπτά. Η Σωτηρία Καλακίδα ήταν στην τροφιά και απόψε μαζί σας. Θα τα πούμε την Παρασκευή στις 10 το πρωί και θα φεσικά στις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία όμορφη παρέα.
1: Το πρώτο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
5: Κόσμος τους 93.

0: Εκτάχθηκε το τσίρκο και δεν πρόλαβα να σας αποχαιρετήσω καλά. Θα σας αποχαιρετήσω όμως και θα τα πούμε την Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί και μετά στο βραδινό μας ραντεβού όπως πάντα στις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συντροφιά, για αυτή την παρέα, για τη συμμετοχή σας.
1: Μέσα σε παλάτι,
0: ήτανε πάρα πολύ καλή, με πολύ πολύ καλές επιλογές δικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ σας εύχομαι, την Παρασκευή και πάλι εδώ. Η Σωτήρα Λαγίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΕΤΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

ποτέ θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Δεν ξέρω τι

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα γέ μου θα προκόψεις. Μια νύχτα κοιμήθηκε βαριά. Τον είδνε στον ύπνο του να λέει. Σκυφτός σαν να είχε φάει με χέρια.

των ονείρων του τις χώρες. Γυρνούσε σαν αέρας τα στενά και μίλαγε μόνο.

να άκουσαν κάποιον να μιλάει. Και είπαν σταμάτησε η καρδιά. Την πόρτα της ζωής να του χτυπήσει.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να είναι σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει. Θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αναφέρεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.